0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πώς είναι δυνατόν ο James Δαλαμάγκας να έχει σύντροφο? Δηλαδή βγήκε με μια κοπέλα και τη είπε: κοίτα να δεις, όμως εγώ κρύβομαι γιατί έχω φάει έναν. Και η άλλη έμεινε μαζί του. Δηλαδή πραγματικά εσύ γνωρίζεις, ας πούμε, τη γυναίκα της ζωής σου.
2: Ναι.
1: Και σου λέει η γυναίκα της ζωής σου: ξέρεις κάτι όμως, έχω φάει έναν.
2: Ναι, αν με έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας.
1: Άσε ρε Στάθη, πως σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα.
2: Και μένω και σε φρούριο.
1: Άμα σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας και έχει φάει άλλη κάποιον.
2: Έχει πισίνα το φρούριο.
1: Σίγουρα θα έχει.
2: Θα μείνω.
1: Τι να σου πω.
2: Έχω αξίες εγώ, να ξέρεις.
1: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στην ανθοπολία. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει.
2: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν, αλλά τα τρώω εγώ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πώς είναι δυνατόν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας να έχει σύντροφο? Δηλαδή βγήκε με μια κοπέλα και της είπε: κοίτα να δεις, όμως εγώ κρύβομαι γιατί έχω φάει έναν. Και η άλλη έμεινε μαζί του. Δηλαδή πραγματικά εσύ γνωρίζεις, ας πούμε, τη γυναίκα της ζωής σου.
2: Ναι.
1: Και σου λέει η γυναίκα της ζωής σου: ξέρεις κάτι όμως, έχω φάει έναν.
2: Ναι, αν με έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας.
1: Άσε ρε Στάθη, πως σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα.
2: Και εμένα και σε φρούριο.
1: Άμα σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας και έχει φάει άλλη κάποιον.
2: Έχει πισίνα το φρούριο.
1: Σίγουρα θα έχει.
2: Θα μείνω.
1: Τι να σου πω.
2: Έχω αξίες εγώ, να ξέρεις.
1: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Ο James Δαλαμάγκας είναι το θέμα.
2: Είναι αυτό.
1: Ο James Δαλαμάγκας που πιάσανε έναν καταζητούμενο από την Αυστραλία πάρα πολλά χρόνια.
2: Α, ο Αντώνης.
1: Ποιος Αντώνης?
2: Αυτός που ζούσε ως Αντώνης στο Αιγαίο.
1: Μπράβο.
2: Α, ο James Δαλαμάγκας είναι το όνομά του.
1: James Δαλαμάγκας, ο οποίος είχε δολοφονήσει το 1999, νομίζω, ναι, 89. Στην Αυστραλία, έναν ομογενή πάλι, ο οποίος ο κακομοίρης είχε πάει να μπει ενδιάμεσα σε ένα καυγά και τον μαχαίρωσε ο James Δαλαμάγκας.
2: Νομίζω το 99, ναι.
1: Ο οποίος έφυγε μετά από εκεί, ήρθε εδώ πέρα στο Αίγιο, κάπου εκεί κοντά που ήταν η πατρίδα της μάνας του, και ζούσε πόσα χρόνια, 15-20 χρόνια, και τον πιάσαν τον James Δαλαμάγκα. Είχαν λέει κάτι πληροφορίες, βγήκε με το αγροτικό James, γιατί είχε και εκτάσεις.
2: Είχε δουλειές κανονικά.
1: Μπράβο, κανονικά μπορεί να παίρνει.
2: Γι' αυτό είπα Αντώνη, διάβασα ζούσε ως Αντώνης. Το όνομά του που χρησιμοποιούσε δεν ήταν Αντώνης.
1: Εκεί με τον πατέρα του, ο οποίος είχε έρθει να τον δει incognito διακοπές το καλοκαίρι, να δει το παιδάκι του κι αυτός. Σου λέει καλοκαιρινή σεζόν, εδώ τι κάνει ο μικρός μου ο δολοφόνος. Εγώ να σου πω κάτι σοκαριστικά περισσότερο, γιατί είχε και μία σύντροφο που άλλοι και άλλοι τώρα σαν τα κρύα τα νερά, δεν θα αναφερθώ παραπάνω, δεν μπορούμε να βρούμε σύντροφο. Εμείς δηλαδή. Αυτή η κοπέλα.
2: Τι σχέση είχε τώρα.
1: Άλλο θέλω.
2: Ότι εσύ δεν μπορεί να βρει σύντροφο με τον James Δαλαμάγκα που βρήκε, τι σημαίνει, πώς θα συνδέει.
1: Γιατί εγώ δεν έχω κάνει και φόνο.
2: Τι σημαίνει, μόνο αυτό είναι το πρόβλημα δηλαδή.
1: Συγγνώμη όμως, είναι βασικό. Δηλαδή αυτή η κοπέλα.
2: Είναι βασικό.
1: Κάτσε με τον James Δαλαμάγκα. Κάτσε ρε φίλε, δεν
2: κάτσε, όχι, δεν θα κάτσω. Εγώ με συγχωρείς πάρα πολύ. Γιατί τα αφήνω, κάθε μέρα τα αφήνω και περνάνε. Είναι βασικό στο ότι δεν έχει βρει σύντροφο, το ότι δεν έχει κάνει φόνο.
1: Όχι, είναι βασικό στο ότι ακριβώς δεν καταλαβαίνω τη σύνδεση. Αφού δεν έχω κάνει φόνο, γιατί δεν έχω βρει σύντροφο. Πώς είναι δυνατόν ο James Δαλαμάγκα να έχει σύντροφο, δηλαδή βγήκε με μια κοπέλα και τη είπε, κοίτα να δεις όμως, εγώ κρύβομαι γιατί έχω φάει έναν και η άλλη έμεινε μαζί του. Εσύ δεν καταλαβαίνω που πάει αυτό.
2: Μπορεί να μην της το είπε ρε φίλε.
1: Δεν γίνεται αγάπη.
2: Πώς δεν γίνεται.
1: Γιατί ζούσε σε ένα φρούριο. Ζούσε σε ένα φρούριο, υποτίθεται με κάποια σκυλιά αμολυτά μέσα και να μην πλησιάζει κανείς. Και γενικά δεν πολύ έβγαινε. Με δουλεύεις.
2: Καλό, μην τσατίζεσαι τόσο πολύ.
1: Μα σοκαρίστηκα με αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή, σιγά, αχ, τον χάσαμε.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα έχουμε συνδέσει το φόνο με το σύντροφο. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι αυτό.
1: Μ' αρέσει. Δηλαδή, πραγματικά, εσύ γνωρίζεις, ας πούμε, τη γυναίκα της ζωής σου.
2: Ναι.
1: Και σου λέει η γυναίκα της ζωής σου, ξέρεις κάτι όμως. Έχω φάει έναν.
2: Αν με έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας.
1: Άσε ρε Στάθη, πως σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα.
2: Και μένω και σε φρούριο.
1: Άμα σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας και έχει φάει άλλη κάποιον.
2: Έχει πισίνα το φρούριο.
1: Σίγουρα θα έχει.
2: Θα μείνω.
1: Τι να σου πω.
2: Έχω αξίες εγώ, να ξέρεις.
1: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και σε πάω λοιπόν στο 1975,
2: okay.
1: Όπου ένας Ινδός καλλιτέχνης από αυτούς που φτιάχνουν διάφορα σκίτσα στο δρόμο, mm-hmm. ο P.K. Μαχανάντια, πραγματική ιστορία, γνωρίζει μία Σουηδέζα τουρίστρια. Την ώρα που φτιάχνουν εκεί πέρα τα πορτρέτα, φτιάχνουν και το πορτρέτα και ερωτεύονται. Τρέλαιναν το ένα και τον άλλον, ερωτεύονται, παντρεύονται στην Ινδία. Mm-hmm. Και μετά από περίπου αυτή ένα μισή χρόνο επιστρέφει στη Σουηδία. Τη λέει λοιπόν κι αυτό, θα έρθω να σε βρω. Δεν χωρίζουμε τώρα εδώ πέρα, θα έρθω να σε βρω.
2: Παντρεμένη.
1: Ναι. Όμως αυτό δεν είχε χρήματα για αεροπορικό εισιτήριο τώρα το 75 στην Ινδία. Mm-hmm. Οπότε τι κάνει, πουλάει όλα του τα υπάρχοντα, mm-hmm. νοικιάζει ένα μεταχειρισμένο ποδήλατο. Και ξεκινάει από την Ινδία να φτάσει στη Σουηδία.
2: Δηλαδή πρέπει να βλέπεις λίγο και την απόδοση αυτού που πουλάς τώρα. Αν αυτά που πουλάς φτάνουν για να αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο ποδήλατο, μην τα πουλήσεις.
1: Ναι.
2: Anyway, okay.
1: Πώς θα πήγαινε όμως εκεί?
2: Στη Σουηδία?
1: Ναι. Παίρνει λοιπόν το ποδήλατο.
2: Πάντως δεν είναι αυτός ο πρόφανης τρόπος. Αλλά παίρνει το ποδήλατο. Α, ωραία, ξεκινάει.
1: Αυτό λοιπόν έκανε λοιπόν. Α, ναι, με το ποδήλατο έφτασε με πάνω από 11.000 χιλιόμετρα, περνώντας από Αφγανιστάν, Ιράν, Τουρκία. 4 μήνες στο δρόμο. Στις διάμεσες πόλεις εκεί πέρα σταματούσε και ζωγράφιζε και έβγαζε τα οσφοστοζήν σε σχέση με, με το
2: έξοδο του τα καθημερινά. Ναι.
1: Μπράβο και που να φάει. Και μετά από 4 μήνες.
2: Φτάνει στη Στοκχόλμη, ανοίγει την πόρτα και λέει: αγάπη μου, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι, του λέει η Σουηδέζα πρώην σύζυγός του πλέον. Όχι.
1: Πάνε λοιπόν, φτάνει στη Σουηδία, τη βρίσκει, αυτή τον περίμενε και κάνανε μια οικογένεια 4 παιδιών.
2: Μπράβο.
1: Δεν είναι πολύ ωραία ιστορία.
2: Όντως, πολύ ωραία ιστορία.
1: Εσύ βέβαια βρήκε. Το πρόβλημα με τα ποδήλατα ήταν ότι ήταν φτωχό. Όχι, το δεύτερο ήταν. Ναι, τον κεράτο είναι η άλλη. Ότι ενδιάμεσα, αν πέναγε και από τη γέφυρα Ρίο Αντίριο, πάρτον δεν θα υπήρχε.
2: Ευτυχώς δεν υπήρχε γέφυρα Ρίο Αντίριο.
1: Γιατί δεν μπορεί να κάνει, παιδάκι μου, λέει, τι ωραία ιστορία είναι αυτή.
2: Γιατί φαντάστηκε ότι κάπως έτσι θα τελείωνε. Την ανοίγει την πόρτα και βλέπει τη Σουηδέζα να κάνει ροντέο. Του λέει αγάπη μου, δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι.
1: Αυτό είναι που σκέφτεσαι, να σου πω κάτι. Αυτό δείχνει πολλά για το χαρακτήρα σου αυτή τη στιγμή. Όχι, η ιστορία τελείωσε γιατί κάνανε και 4 παιδάκια.
2: Λάθος μου.
1: Και μείνανε στη Σουηδία και συνέχισε αυτό να κάνει την τέχνη στη Σουηδία. Τι ωραία ιστορία είναι αυτή, ρε παιδί μου. Πώς δηλαδή τώρα ο τύπος. Βέβαια εντάξει, τότε το 75, αυτό θα σου πω ότι ήταν γεννημένο το 49, ήταν 26 χρονών. Οκ, okay, μικρό. Αλλά ρε παιδί μου.
2: Η θέληση.
1: Η θέληση και το τι η φτερά του δίνει ο έρωτας. Που έκανε τώρα 11.000 χιλιόμετρα με το ποδήλατο, έτσι. Πέρασε από όλες αυτές τις χώρες με το ποδήλατο για να πάει να βρει μια τύπισσα. Την οποία, οκ, okay, εντάξει, είχαν ζήσει κάποιο χρόνο μαζί, αλλά αυτό που λες εσύ, ρε παιδί μου, εσύ θα το έκανες. Όχι, θα σκεφτόσουν ότι θα δεις την άλλη στο ροντέο, στο τέλος της διαδρομής. Γελάει, ρε παιδιά, με το ροντέο. Αυτό του μείνει. Από όλη την ιστορία του μείνει αυτό.
2: Εγώ αυτή την εικόνα έκανα από την ιστορία. Εσύ έχει τον ερωτευμένο ποδηλάτη από την Ινδία. Εγώ
1: εσύ
2: θα έχω.
1: Την άλλη καβάλα στα
2: αυτό, ναι, που σκύβει από την Σουηδία να περάσει από το Τάζ Μαχάλ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Vaiana. Και Spider-Man καινούργια μέρα. Και Toy Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε σε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή, θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Ξύπνα με χαμόγελο. Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Weather Impossible και η Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Το πρώτο τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast πρωινό Τρίτης 9 Ιουνίου. Α, το πω εγώ άλλη μια φορά. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν ξεκίνησαμε πολύ καλά σήμερα.
1: Και τι έγινε.
0: Δεν το μπορώ αυτό τον Aerosmith το τραγούδι. Με σέρνει.
1: Βάλε τα κονέ στη γυναίκα.
0: Τι να κάνω, μα δεν κατάλαβες. Το βάζουν επίτηδες πρώτο-πρώτο για να μην το βγάλω. Κατάλαβες. Γιατί το πρώτο δεν μπορώ να το πειράξω.
1: Τίποτα δεν κάνεις αυτή τη σχέση, αυτή τη ζωή, δηλαδή τίποτα πραγματικά.
0: Ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ οι Aerosmith. Του έχω δει και live. Είναι από τα καλύτερα live που έχω δει στη ζωή μου. Δηλαδή μιλάμε για μπαντάρα τώρα. Έτσι.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: τραγούδι δεν το μπορώ. Ρε.
1: Τα έχουμε πει βρε στάθμο όμω. Δεν συνδέσει με το συνέστημα.
0: Δεν πειράζει. Θα πάρω το 0.
1: Έφτασε 50 χρόνια και ακόμα δεν συνδέζεται.
0: Όλα καλά.
1: Ακόμα το router δεν βγαίνει.
0: Το router.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Το router δεν είναι αυτό που
0: λέω. Ναι, όταν λε router.
1: Εγώ εννοώ το μαύρο αυτό.
0: Εννοείς, ναι, αλλά θυμάσαι το παλιό το router που είχαμε όταν πρωτοβγήκε το ίντερνετ, που έπρεπε να μην μιλάει κανείς στο τηλέφωνο για να συνδεθεί στο ίντερνετ και που έκανε και εκείνο το... Αυτό το router θυμάμαι.
1: Το σύγχρονο θυμάμαι. Αυτό που έχω στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Ένα σπίτι έξυπνο. Ένα σπίτι, η επιτομή της τεχνολογίας.
1: Συμπληροφορώ ότι αγόρασα η καινούργια μου αγορά, ζυγαριά.
0: Μια ζυγαριά.
1: Γιατί αυτή που είχα, ρε παιδάκι μου, άλλαζα 50 εκατοστά, την πήγαινα αριστερά-δεξιά και μου βγάζει διαφορετικό βάρος. Ναι. Στο ίδιο πάτωμα. Και πήρα μια καινούρια και δεν ξέρω τώρα μέσα στην τρέλα μου, πήρα μια ψηφιακή η οποία είναι smart και συνδέεται. Δεν την έχω συνδέσει φυσικά. Εγώ το βάρος μου θέλω, αλλά και καλά κάνει λιπομέτρες και τέτοια.
0: Ναι, καλά είναι.
1: Διάβασα τις κριτικές ότι πέφτει πολύ έξω σε αυτές τις λιπομέτρες, αλλά στα κιλά είναι ακριβής. Οπότε είναι όντως smart το σπίτι μου.
0: Επειδή πήρες μια ζυγαριά ψηφιακή. Που κυκλοφορούν εδώ και 30.
1: Όχι ψηφιακή, smart που συνδέεται και σου κάνει με το κινητό σου.
0: Ωραία, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 με την Smart Μαρία Κωνσταντάκη και εδώ τον παλαιολιθικό Στάθη Χριστοφορίδη που πιστεύω ότι η καλύτερη ζυγαριά είναι αυτή με τη βελόνα. Η παλιά η ζυγαριά.
1: Αχ, δεν βγαίνει πια η γραμμάρια.
0: Δεν λέω αυτή. Βέβαια, γιατί το πρόβλημά μας δεν
1: είναι.
0: Ναι, γιατί άμα έχω βάλει στόχο, ρε παιδί μου, η 92 παράδειγμα που θέλω εγώ να είμαι, έτσι.
1: Το 91 και 7 παίρνει τα πάνω σου.
0: Παίρνει τα πάνω σου, ακριβώς.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, ενώ τα θέλουν τα γραμμάρια. Οι τέτοιοι είμαστε. Taylor Swift, The Fate of Ophelia και Modern Talking, Your My Heart, Your My Soul, τα δύο τραγούδια που ακολουθούν και αμέσως μετά εδώ για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και τα γεγονότα που συμβήσαν σήμερα. Καλημέρα σας, 9 Ιουνίου.

0: Τρίτης, Easy Breakfast, You're My Heart, You're My Soul.
1: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Πώς βγήκε η φράση «τον έπιασε στα πράσα», «με έπιασε στα πράσα». Έγινε λοιπόν από το 19ο αιώνα που έγινε η Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους και άρχισαν μετά να γίνονται κυκλοπές και να υπάρχει παρανομία.
0: Μάλιστα.
1: Υπήρχε λοιπόν μια πολύ γνωστή συμμορία ενός περιβόητου ληστάρχου του Καρά,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε γίνει ο τρόμος και ο φόβος, και ένας από τους στόχους ήταν ένας παπάς, ο Παπαμελέτης, ναι, ο οποίος ζούσε στην Κολοκυνθού, στην περιοχή, ναι, της Κολοκυνθούς. Αυτός ήταν και γενικά, παιδί μου, πολύ στιβαρός άντρας και πολύ ατρόμητος.
0: Ο παπάς.
1: Ο παπάς.
0: Ναι.
1: Είχαν ακούσει λοιπόν ότι ο παπάς έκρυβε τσουβάλια με φλουριά και ένα βράδυ προσπαθούσαν να κάνουν έφοδο.
0: Η συμμορία του Καρά.
1: Με το που το ακούει αυτό, ο παπάς βγαίνει έξω και εκεί, στον κήπο που είχε τα πράσα,
0: ναι,
1: βλέπει μια σκιά. Την πέφτει πάνω στο ληστή, τον συλλαμβάνουν και μετά συλλαμβάνεται και η υπόλοιπη συμμορία. Και στην κατάθεση που έδωσε ο παπάς είπε: «Τον έπιασα στα πράσα».
0: Σόπαρε!
1: Εννοώντας ότι τον έπιασε στο σημείο του κήπου. Και έμεινε από εκεί.
0: Από τον Παπαμελέτη?
1: Βεβαίως. Που τον έπιασε τον άλλον στα πράσα.
0: Α, σήμερα ήταν πολύ ωραίο να ξέρει.
1: Και έγινε λοιπόν η. Για οποιαδήποτε από αυτοφόρο σύλληψη, χωρίς να υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Αγάπη μου.
0: Γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα, Παγκόσμια ημέρα αρχείων και Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Σαν σήμερα, από πού να ξεκινήσω, το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.
1: Τέλειο.
0: Σαν σήμερα το 1900...
1: Και μιλάμε τώρα για τον ψύκτη που έχω εγώ νερού που τον νικιάζω.
0: Ναι. Το 1930 συνωστισμό σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη, αν θυμάστε την Αλίκη Διπλαράκου. Εννοώ το όνομα, θυμάστε. Mm-hmm. Σαν σήμερα, το 1958, η Βασίλισσα Ελισάβετ εγκαινιάζει επίσημα ένα αεροδρόμιο στο οποίο όσοι ταξιδεύετε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενδεχομένως έχετε περάσει από εκεί αν ταξιδεύετε κυρίως με άλλες εταιρείες πλην των μεγάλων, δηλαδή μιλάω για το αεροδρόμιο του Gatwick. Εγκαινιάστηκε λοιπόν σαν σήμερα το 1958. Σαν σήμερα το 1972, Bruce Springsteen υπογράφει το πρώτο του, το βασικό του δηλαδή, δισκογραφικό συμβόλαιο με την Columbia Records. Και σαν σήμερα. Τι ημέρα σημαίνει. Αγία μου. Το 76. Τελικός, ναι, κυπέλου Ελλάδος διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ο μάγος, έτσι, οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση είχαν λήξει 4-4. Και σαν σήμερα λοιπόν το 76, με τη συμβολή του Βασίλη Χατζηπαναγή και τα πέναλτι, ο Ηρακλής κατακτά το κύπελο Ελλάδος, που είναι και ο μοναδικός του κανονικός τίτλος. Έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν κάνω λάθος δηλαδή. Νομίζω, ναι, μόνο αυτό έχουμε το 76. Σαν σήμερα, το 1984, η Cyndi Lauper ανεβαίνει για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των US Singles Charts με το τραγούδι της Time After Time.
1: Last will find me.
0: Γενέθλια σήμερα, ο Michael J. Fox, ο οποίος κλείνει τα 64. Ο Johnny Depp, η Natalie Portman και η μουσική, η οποία πέθανε σαν σήμερα, μαζί με τον Κάρλο Ντίκες, που επίσης πέθανε το 1870.
1: Υπονοείς κάτι για μένα, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Η φωνητική ήθελα να πω, όχι η μουσική, η φωνητική. You will never know, η Money, και αμέσως μετά εδώ το Λέξο Ελληνογκρεγόραμα.

0: You will never know. 7 παρα 5 η Money στο Easy Breakfast. Έτοιμη για να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο τη σημερινή εκπομπή με το Lexo Ελληνογκρεκόραμα με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Και είσαι ή δεν είσαι ανοιχτήρμων.
0: Ανοιχτήρμων βεβαίω είμαι, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Α, αρέσει, γιατί.
0: Πάρα πολύ.
1: Από πού.
0: Μ' αρέσει, όχι, δεν έχω ιδέα.
1: Ο ήχο.
0: Ναι, ναι, ανοιχτήρμων.
1: Α, λες εσύ ότι θα είμαι ανοιχτό άνθρωπο.
0: Όχι, όχι,
1: ούτε καν. Ούτε δεν το σκέφτηκε. Ωραία. Είναι μια πιο λόγια φράση.
0: Προφανώ.
1: Ναι. Προέρχεται από το στερητικό α και το αρχαίο επιθετό ικτήρμων.
0: Ναι.
1: Με ωμέγα είναι, όμικρον γιώτα, γιώτα και ωμέγα, που είναι κυριολεκτικά αυτός που δεν έχει ίκτο. Που δεν. Ο άσπλαχνος,
0: ναι.
1: Ο απαθής, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άλλο λοιπόν το στερητικό και το ικτήρμων που προέρχεται από το ρεύμα ικτήρο, που σημαίνει λυπάμαι, το οποίο αυτό παράγεται από τον ίκτο.
0: Ναι.
1: Τι λείπει. Το ενδιαφέρον είναι η λέξη ίκτος από όπου προέρχεται. Προέρχεται λοιπόν ετυμολογικά από το φυσικό επιφώνημα λύπης ή που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Γιατί υπάρχει και το ίκτος με όμικρον γιώτα. Γιατί υπάρχει και το. Γιατί και έκανες λίγο ζουμπουλία. Αλλά εντάξει. Ναι. γιατί ο ίκτος υπάρχει και στα αρχαία ελληνικά. Το ί. Το αχ δηλαδή είναι αυτό, το δικό τους, με την προσθήκη συμφωνικού φωνήτους και από το ι και την επέκταση του συμφώνου γ, δηλαδή ιχ, έγινε και την, στο τέλος την, το τος,
0: ναι.
1: Την κατάληξη, που να, αυτός, αυτό είναι η κατάληξη, παιδί μου, που είχαν τα ουσιαστικά,
0: ναι.
1: Έγινε από το ίχτος, ίκτος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι, προέρχεται από το επιφώνημα. Από εκεί είναι και το εκτρός. Ο εκτρός είναι αυτός που προκαλεί λύπη.
0: Ναι.
1: Εμείς το έχουμε πει ότι είναι ο τραγικός και όλα σχετικά, αλλά στην πραγματικότητα ο εκτρός είναι αυτός που προκαλεί λύπη.
0: Άρα εδώ, η αρχική λέξη που είπες, πώς την είπες?
1: Ανοιχτήρμων.
0: Ο ανοιχτήρμων,
1: ναι.
0: Είναι αυτός ο οποίος δεν νιώθει λύπη. Ε?
1: Αυτό είπα. Αυτό. Ο άσπλαχνος.
0: Ναι. Άρα είμαι. Ναι.
1: Εκεί ήθελες εκεί να το πάρει. Ναι,
0: είσαι.
1: Να και εγώ κεντρικός είσαι.
0: Γιατί, ναι, ναι. Ήθελα να θυμηθώ τη λέξη γιατί. Ο ανοιχτήρμων λοιπόν.
1: Ανοιχτήρμων. Ναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Πολύ ωραία. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι.
5: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα πίλς, 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
12: People have repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζουν τις πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Συνεχίστηκε μετασεισμική ακολουθία στην Εύβοια. Στις 11 παρα 10 χθες το βράδυ έγινε ένας μετασεισμός 3,8 ρίχτερ. Μία ώρα νωρίτερα είχε γίνει ένας ακόμη 3,7 ρίχτερ. Στη λίμνη Εύβοια, σε 15 ανέρχονται κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις. Συνεχίζεται σήμερα στο Τριμέλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η δίκη για τα Τέμπη θα τοποθετηθούν οι συνήγοροι των συνηγόρων συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Μέσα στις επόμενες ημέρες κάνει έναρξη το Πόσο κάνει, η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ. Η τιμή του πετρελαίου επιβράδυνε την ανωδική του πορεία μετά την ανακοίνωση από το Ιράν για πάυση των πληγμάτων κατά του Ισραήλ. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, προσθέτοντας πως ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμα τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ.
14: Easy Sports.
15: Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Game 3 των τελικών στα play-off της Greek Basketball League. Οι Πειραιώτες έκαναν το 2-1 και απέχουν πλέον μία νίκη από τον φετινό τίτλο. Επόμενο παιχνίδι είναι την Τετάρτη στο ΟΑΚ.
14: Easy Weather.
15: Γενικά έθυρος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνεούν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
16: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Με αρκετή κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου πριν τα διελιστήρια. Και από εκεί και πέρα έχουμε μικροκαθυστερήσεις χωρίς σοβαρά προβλήματα στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Επόμενη ενημέρωση βεβαίως σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30.
1: Επιστεύουμε με επικαιρότητα.
0: Μέχρι τότε η Coldplay και το Clock σε λίγο και η Ρίν Καρά και το What a Feeling από το soundtrack του Flashdance βεβαίως τώρα στο Easy Breakfast.

0: 7 και 12 πρώτα λεπτά, η Coldplay με το Clock στο Easy Breakfast, πρωινό Τρίτης. Εδώ είμαστε, 9 Ιουνίου του 2026. Θέματα επικαιρότητας δεν έχει και τίποτα το ιδιαίτερο, δηλαδή ενώ στα δικά μας πλαίσια δεν έγινε κάτι συγκλονιστικό μέσα στη νύχτα. Όταν στα πρώτα θέματα των ειδησιογραφικών site βλέπεις τον μήνα ένα σχηματισμό, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και τον Τραμπ που γιούχαραν στο Madison Square Garden που πήγε στον τελικό του NBA, εκεί σε έναν από τους τελικούς δηλαδή, που παρεμπιπτόντως κέρδισαν οι Spurs τους Knicks και έκαναν τη σειρά 2-1 στις νίκες. Δεν έχει κάτι. Που είναι ευχάριστο βέβαια, έτσι.
1: Κοίτα να δεις, εγώ βλέπω τώρα στο Newsit 7 και 9 λύθηκε το μυστήριο με την οσμή στην Αττική. Τότε που είχαμε 19 Μαΐου.
0: Ναι, δεν λύθηκε ακριβώς βέβαια.
1: Ναι, δεν λύθηκε.
0: Ενδεχομένως λένε ότι.
1: Ότι η πιο πιθανή εκδοχή είναι, λέει, ότι ήταν ένα πλοίο που μετέφερε υγραέριο και έτσι όπως πέρασε.
0: Ναι.
1: Άφησε και την οσμή του σε όλο το λεκανό επέδειο.
0: Έχει συμβεί σε όλους μας να περνάει κάποιος και να αφήνει την οσμή του.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Σωστό. Όχι βέβαια για ώρες. Αλλά
0: ξέρετε τι είχε φάει.
1: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
0: Και πόσο καλά λειτουργεί το έντερο ή όχι.
1: Ναι.
0: Αλλά και πάλι λέει η πιο πιθανή εκδοχή. Πάλι δεν είμαστε σίγουροι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι, και δύο να κάνεις, παιδί.
1: Όλα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας δηλαδή που υπάρχουν, ας πούμε.
0: Τι τώρα για το έγκλημα στη Ρόδο, τι.
1: Όχι, ποιο έγκλημα
0: στη Ρόδο. Μα χαιρόθηκα δύο φίλοι.
1: Α.
0: Τι έλεγες, συγγνώμη, σε διακοπή.
1: Για τη Μέση Ανατολή, γενικώς τι γίνεται με το Ισραήλ, έτσι.
0: Μετά, δεν ασχολούμαστε κάθε μέρα τώρα τι γίνεται με το Ισραήλ.
1: Ουκρανία, Ρωσία.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα δεν είναι. Εκεί υπάρχει αυτή τη στιγμή μια. Δεν υπάρχει κάποια καινούργια πολύ σημαντική εξέλιξη.

0: Ναι,
1: για εμάς δηλαδή που είμαστε.
0: Α, για το πετρέλαιο δεν έχουν γράψει τίποτα.
1: Στα 95, κάπου εκεί είναι. Το αρμό στα 90 και το άλλο στα 95-96.
0: Δεν νοιάζει ο κόσμος που πεθαίνει, αλλά το πετρέλαιο θα έχουμε καθημερινή. Πώς το λένε.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μας νοιάζουν και τα δύο.
0: Όχι, για το, τα sites λέω. Για σένα.
1: Καλά, τα sites για το πετρέλαιο.
0: Για σένα είπαμε ανεκτήρμον. Το είπαμε και προηγουμένως.
1: Όχι, ανεκτήρμον.
0: Ναι.
1: Όχι ανεκτήρ. Γιατί επειδή χάθηκε τώρα λίγο οι τελευταίες σου συλλαβές, ακούστηκε ως ανεκτήρ.
0: Γιατί δεν είσαι για ανεκτήρ.
1: Είμαι για ανεκτήρ. Αυτά χοντρικά. Κριστίνα Αγγιλέρα για τη συνέχεια.

0: Ο Alex Warren και το Ordinary στο Easy Breakfast. Λίγο πριν κλείσουμε και αυτό το ημίωρο, που θα κλείσουμε μία κομματάρα αυτό το ημίωρο σε πάρα πολύ λίγο. Στα 22 λεπτά σχεδόν μετά τις 7 στο πρωινό της Τρίτης. Λέγε.
1: Τι να πω.
0: Ξέρω εγώ.
1: Διαβάζω εδώ πέρα ένα άρθρο που λέει άσχετα τώρα με την επικαιρότητα που.
0: Καλά, άσχετα την επικαιρότητα.
1: Που είναι τέλος πάντων μία ιστοσελίδα που έκανε ένα γκάλωπ και είπε, παιδί μου, στους αναγνώστες της: γράψτε μου την καλύτερη συμβουλή που σας είχαν δώσει όταν ήσασταν παιδιά.
0: Α.
1: Και έχει μερικά πολύ ωραία, ρε παιδί μου. Λέει ο ένας, ξέρω εγώ. Η μαμά μου έλεγε: η Κυριακή είναι η καλύτερη μέρα. Για ποιο λόγο την κρατάς? Για ποιο λόγο δηλαδή, όχι την κρατάς, για ποιον λόγο, ας πούμε, σε ποιον θα τη χαλαλήσεις? Επειδή σου λέει ότι είναι η καλύτερη μέρα. Δηλαδή, έσω προσεκτικός με τις επιλογές που κάνεις. Ναι, με αυτή την έννοια.
0: Πώς θα σπαταλήσεις, ας πούμε, επικοδομητικά την ημέρα σου, αυτή την καλύτερη μέρα της.
1: Μπράβο, ακριβώς. Ναι. Όταν λέει είσαι σε αμφιβολία για το αν θα κάνεις κάτι ή όχι, ρώτα τον εαυτό σου, τι θα έκανα αν δεν φοβόμουν. Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Βαθύ.
0: Πολύ.
1: Το πιασες.
0: Ναι,
1: γιατί είναι και η ώρα δύσκολη.
0: Ναι. Ωραία,
1: γιατί πολλές φορές ο φόβος, ρε παιδί μου, είναι αυτό που μας κρατάει πίσω.
0: Τις περισσότερες.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά.
1: Έχει. Τι.
0: Δεν είναι εύκολο τώρα να απαντήσεις αυτό το ερώτημα. Είναι ένα συνέστημα το οποίο όταν κυριαρχεί, δύσκολα μπορείς να σκεφτείς καθαρά. Αλλά ναι.
1: Άλλος. Αν λέει είσαι μέσα σε ένα δωμάτιο με καπνιστές, όταν θα βγεις θα μυρίζεις καπνό.
0: Σωστό.
1: Που σου λέει
0: πρόσεχε
1: ακριβώς το περιβάλλον σου. Διότι εσύ μπορεί να λες ότι δεν καπνίζω. Το παράδειγμα είναι αλληγορικό. Πόρε τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Πραγματικά σήμερα έχουμε χτυπήσει κόκκινο.
1: Αλλά σου λέει όμως έχει να κάνει με. Πώς το λένε, με το. Πολύ ωραίο, πολύ, πολύ, πολύ ωραίο. Α, μετά λέει ένα. Ο μπαμπάς μου λέει, μου έλεγε: ξεκίνα μια δουλειά και τελείωνε την. Πολύ βασικό και αυτό που είμαστε τη αναβλητικότητα, έτσι. Δεν το συζητώ. Αυτά.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Α, και ένα άλλο πολύ ωραίο.
0: Μη μου πεις όσες φορές και να πέσεις, 8 φορές να πέσεις, 9 να σηκωθείς.
1: Όχι. Α. Δύο λάθη δεν κάνουν ένα σωστό.
0: Σωστό.
1: Πολύ κι αυτός. Τώρα εντάξει.
0: Τι εκπομπή είναι αυτή σήμερα, ρε.
1: Εκπομπάρα.
0: Είμαστε ακόμη 7:23. Ούτε 7.30 δεν έχουμε φτάσει.
1: Μήπως να το κλείσουμε εδώ.
0: Ούτε μία ώρα εκπομπής.
1: Αυτό λέω, μήπως επειδή φτάσαμε σε ένα ζενίθ, ας πούμε, μήπως να το κλείσουμε.
0: Θα μπορούσαμε.
1: Χτύπα ένα μηνυματάκι. Πες Δέσποινα, να ήμασταν πάρα πολύ
0: δεν
1: καλοί.
0: Δεν λέω τίποτα. Δεν είναι μια προσωπική απόφαση αυτή τη στιγμή που παίρνω εγώ.
1: Α, θες να πάρεις και
0: έτσι έχω φτάσει το προσωπικό μου ταβάνι και λέω ότι κάπου εδώ κλείνω την εκπομπή.
1: Ο λογαριασμός πώς είναι, εσύ τι ταβάνι.
0: Καλά είναι, μια χαρά. Μια χαρά.
1: Πάνω ή κάτω.
0: Έχει διπλώσει. Έχει διπλώσει και δύο λογαριασμοί λάθος, δεν κάνουν ένα λογαριασμό σωστό. Έτσι να το θυμάστε αυτό.
1: Σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η κομματάρα που λέγαμε πριν. Everybody wants to rule the world. Οι Tears for Fears, πρωινό Τρίτη στον Easy 97,2.

0: Η Tears for Fears πάντα τονίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Everybody wants to rule the world. Λέει εδώ ένα μήνυμα, αργή η Παρασκευή. Αργή η Παρασκευή. Εμείς πλέον έχουμε φύγει σε άλλο επίπεδο. Μετράμε εβδομάδες μέχρι το τέλος της σεζόν. Είναι με αυτή που διανύουμε 8 εβδομάδες. Μία θα λείπεις εσύ.
1: 7 δηλαδή.
0: 7 για σένα και 7 για μένα βέβαια. Και μία εβδομάδα θα είναι διαφορετική, θέλω να πω. Δεν είναι ότι δεν θα δουλέψω. Θα είμαι εδώ, αλλά εκεί προς τα τέλη Ιουλίου. Θα λείψεις. Προτελευταία εβδομάδα. Θα είναι μία διαφορετική εβδομάδα. Μετράμε εβδομάδες πλέον μέχρι το τέλος της σεζόν.
1: Επίσης έχουμε υπολογίσει από τώρα τις αργίες του χρόνου. Θα σας πούμε λοιπόν ότι του χρόνου τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή και Σάββατο, δηλαδή η δεύτερη μέρα της αργίας είναι Σάββατο. Αλλά το Πάσχα πέφτει Πρωτομαγιά.
0: Ναι, που θα μεταφερθεί. Θα μεταφερθεί λογικά, θεωρούμε θα πάει Τρίτη.
1: Τρίτη θα πάει.
0: Ελπίζω. Εγώ έχω κλείσει διακοπές με βάση αυτό.
1: Α, έχει κλείσει. Από τώρα έχετε κλείσει για του χρόνου.
0: Δεν έχουμε οριστικοποιήσει, αλλά θα κλείσουμε.
1: Α, πού θα πάτε?
0: Δεν μπορώ να σου πω ακόμα.
1: Γιατί?
0: Δεν θέλω. Δεν είμαστε σίγουροι, ρε παιδί μου. Αλλά κλείνουμε νωρίς γιατί βρίσκουμε.
1: Εισιτήρια, ναι, γιατί είναι 4,45. Πού, περιοχή, πες μας. Ευρώπη.
0: Κάπου, ναι. Κάπου.
1: Γιατί δεν κάνετε και ένα πιο μακρινό?
0: Να μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά να αντέχουν με τις πτήσεις. Γιατί αυτό θα αντέξουν. Πρέπει να αντέξουμε και εμείς.
1: Να αντέχουν οι άλλοι τις πτήσεις. Σωστό. Ωραίο που σκέφτεσαι ποιος είναι ένα άνθρωπο.
0: Ποιος είναι άνθρωπο? Εμείς να αντέχουμε τις πτήσεις.
1: Και οι άλλοι επίσης.
0: Τι είναι οι άλλοι?
1: Οι άλλοι συνεπιβάτες.
0: Μα δεν πετάμε. Πετάμε με ιδιωτικά αεροπλάνα.
1: Α, ναι. Το είχα ξεχάσει αυτό.
0: Πετάμε κοινές πτήσεις, οικονομική θέση τώρα. Δεν με ξέρεις πώς ταξιδεύω.
1: Το είχα ξεχάσει.
0: Uniburn After Sun δροσίζει κατά πραίνι και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Ανακουφίζει από την κοκκινίλα και το κάψιμο του ήλιου με φυσικό τρόπο, συνδυάζει ή αλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι που προστατεύουν και επουλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος, επιταχύνοντας την φυσική διαδικασία αποκατάστασής του. Το Uniburn After Sun έχει συγκλονιστικό άρωμα, δεν έχει καθόλου λιπαρή υφή, είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας και αν το βάλετε στο ψυγείο πριν τη χρήση, θα έχετε ακόμη πιο άμεση ανακούφιση και είστε πάντα έτοιμοι για την κάθε σας εξόρμηση. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Η εβδομάδα παίζει δυνατά. Με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ. Μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.

0: Μαρούσακα στον Easy 97,2.
1: Και επειδή όταν ψάχνεις ασφάλεια και όσο ψάχνεις τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι και πρέπει να καταλάβεις όρους, να βρεις καλύψεις, να διαβάσεις ψηλά γράμματα και κάπου χάνεσαι και όλο αυτό δεν είναι και πάρα πολύ απλό, το Insurance Market σου δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, να βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και να έχεις βεβαίως πάνω από όλα ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο, πολύ σημαντικό, να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό και το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα το Insurance Market για οποιαδήποτε είδους ασφάλεια και αν ψάχνετε. Τώρα, κίνηση στην Αθήνα, στον Κηφισό στην Άνοδο. Έχουμε κίνηση από τα Κτέλ και πάνω από τη Λιάρισμα μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και λίγο πριν την Ιερά Οδό. Μεγάλο κομμάτι με Ποτηλιάρισμα. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Επίσης, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου έχει έντονο ποτηλιάρισμα το οποίο ξεκινάει λίγο μετά το Περιστέρι και πήγαινε φυσικά μέχρι και τον Ασπρόπυργο. Επηρεάζει τη Λεωφόρος Χιστού. Στην παραλιακή Λεωφόρο Ποσειδώνος από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά, ουσιαστικά η Μικρά Ασίας. Επίσης, για όσους κινούνται προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φαλερικού Δέλτα μέχρι και περίπου το ύψος της Αχιλλέως στο παλιό Φάληρο υπάρχει μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα. Η Συγκρού ψηλά από τη Λαγομιτζή προς το κέντρο της Αθήνας. Η άνοδος της Καλλιρόης, της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης είναι επιβαρημένες. Ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα και η Λεωφόρος Κηφισίας κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη έχει αυτή την ώρα μικρό καθυστερήσεις. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.
2: Τι ήταν αυτό τώρα το μήνυμα που στείλω φίλος ή φίλοι? Άργει ακόμη η Παρασκευή. Yeah, τώρα νομίζω και εγώ ότι μου είναι Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι Παρασκευή.
1: Όχι, είναι ακόμη Τρίτη. Μου έχει κολλήσει και εμένα το μήνυμα αυτό στο κεφάλι.
2: Πω, καταστραφήκαμε.
1: Gangsta's Paradise, Coolio, Teddy Swims, Lose Control και αμέσως μετά η εύκολη ερώτηση νότια σήμερα.

0: Lose Control, ο Teddy Swims στο Easy Breakfast. Να, με από τα μηνύματα αργή Παρασκευή, εβδομάδες μέχρι λήξη σεζόν, αργίες μέχρι και το Πάσχα του 27. Φύγαμε 7, 8 παρατέταρτο φτάσαμε. Δεν πειράζει. Χρόνος τους ή άλλως είναι σχετικός. Αυτή η εκπομπή είναι σχετική. Εμείς είμαστε άσχετοι και έρχεται η εύκολη ερώτηση Not.
1: Εύκολη ερώτηση Not.
0: Που χθες δεν είχαμε και σωστή απάντηση, παρόλο που περίμενα διαφορετική αντιμετώπιση. Έλεγε ότι ένας στους δύο γονείς έχει πει αυτό το ψέμα στο παιδί του. Η σωστή απάντηση ήταν: δεν δουλεύει, έχει χαλάσει ή δεν έχει μπαταρίες, θα πω εγώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα θα πάω σε κάτι που έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το βρήκα ενδιαφέρον, λέω. Έτσι θα μπορούσε να είναι και άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Υπάρχει λοιπόν στην πολιτεία της Καλιφόρνια, υπάρχουν περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
2: Yeah.
0: Στην Καλιφόρνια υπάρχουν περισσότερες. Άντε να πω και.
2: Το φύλλο. Ναι.
0: Ναι. Από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι. Στην Καλιφόρνια έχει τις περισσότερες. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Το Viber για τα μηνύματά σας. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Πισίνες, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι πισίνες.
2: Ναι.
0: Δεν είναι πισίνες.
2: Μάλιστα.
0: Διάβασα χθες εντωμεταξύ ότι κάθε χρόνο, λέει, επίσης στη ΣΥΠΑ, στο ίδιο site, εγκαθίστανται 60.000 πισίνες καινούργιες.
2: Άσχετα.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Διεκδικείτε 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα με τα μηνύματά σας μετά από κλήρωση.
2: 3 αφηγείς για τον έρωτα, τους ρόλους που παίζουμε στη ζωή μας, αλλά και την ανάγκη να ονειρευόμαστε. Την ανάγκη να ονειρευόμαστε, η ανάγκη να ονειρευόμαστε, εμπνεόμαστε από την οντισιόν της Κέιτι Κιταμούρα. Στα ριχά, Μπένζαμιν Γουντ και η μυστική ζωή της Ζάρα Χολτ. Τη Κίμπερλι Φρίμαν. Άκου τώρα, αυτό είναι βασισμένο σε πραγματική ιστορία. Προάστια Μελβούρη στις 67, ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Χάρολτ Χολτ εξαφανίζεται ενώ κολυμπά και η Ζάρα χάνει τις αναμνήσεις της ταραχώδους σχέσης τους. Έχει ένα φάνταστο μυθιστόρημα για τον έρωτα, τη μόδα, τα σκάνδαλα και τη συναρπαστική ζωή μιας γοητευτικής γυναίκας, εμπνευσμένη από τη ζωή της επιχειρηματίας και σχεδιάστρας της μόδας Ζάρα Μπατ, η οποία είναι πιο γνωστή, λοιπόν, είχε μείνει γνωστή εκεί στους Αυστραλούς ως η σύζυγος του Αυστραλού πρωθυπουργού. Ένα χρόνο ήταν παντρεμένη και όχι, αυτός ήταν πρωθυπουργός από το 66 μέχρι το 67 και εξαφανίστηκε κολυμπώντας και δεν βρέθηκε ποτέ το πτώμα του.
3: Σοβαρέ.
2: Βέβαια. Αυτή ήταν τέλος πάντων μια επιχειρηματής και φασιονίστας που έφτιαχνε καμία σχέση η Ζάρα Μπατ.
0: Ναι, ναι, με τη γνωστή εταιρεία που είναι ο Τσάρλος από την Ισπανία.
2: 3 βιβλία λοιπόν των εκδόσεων Διόπτρα για εσάς με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ.
0: Υπάρχουν περισσότερες στην πολιτεία της Καλιφόρνια από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Το Καμίλες πώς σου ήρθε, γιατί ήρθε και ένα μήνυμα που λέει Καμίλες και λέω τι Καμίλες, ρε παιδιά. Πώς σου ήρθε τώρα το Καμίλες.
2: Τα μεγάλα πράγματα συνέτειο.
0: Δηλαδή μου έμεινε αυτό το μήνυμα με τις Καμίλες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είναι οι καμήλες, έτσι, δεν είναι οργανωμένες, οργανωμένες παραλίες, ξαπλώστρες, πλαστικές επεμβάσεις, πολυτελείς κατοικίες, κέντρα σολάριουμ, σημαίες, τριανταφυλιές, πορτοκαλιές, πλατείες, βίλες, πυρκαγιές, νεροτσουλήθρες, κινηματογράφοι, τι άλλο λέει εδώ, σχολές ηθοποιίας, πολύ έξυπνο σκέψη, που δεν είναι η σωστή απάντηση. Πολλές βίλες και πλατείες, πολλά μηνύματα δηλαδή για αυτό. Εταιρείες τεχνολογίας, κερές, μαϊμούδες, γάτες, δέντρα, νυχτερίδες. Εδώ γίνεται χάμος. Ομπρέλες.
2: Ωραία.
0: Μια χαρά. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. 10 παραπέντε απάντηση στον αέρα. Και μετά το τέλος της εκπομπής, ακολουθείτε τον Easy στο Instagram. Γιατί ανεβάζουμε και εκεί με story την εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της.
2: Τώρα που είπες για σχολές υποκριτικής, αχ, ανοίξαν τα θερινά σινεμά. Και είναι τόσο ωραία τώρα να πας σε ερεινό σινεμά, διότι είχε και λίγο ζέστη. Χθες πρώτη μέρα κλιματιστικό. Και εκεί λοιπόν περπατάμε με τη βόλτα, στη βόλτα με την Γκόλφο, τρώει κόλλημα με τον κινηματογράφο Εκράν, γιατί ακριβώς είναι ένας συνοικιακός εκεί πέρα. Ο Εκράν, από πολύ συνεφιλ κινηματογράφος, έχει κάτι σκαλάκια και εκεί είχε ένα πολύ ωραίο ρεύμα. Και τρώει κόλλημα και κάθεται στα σκαλιά. Δεν φεύγει από τα σκαλιά. Οι άνθρωποι το μεταξύ κάνουν δουλειές και αυτοί κάθεται
0: την χάτσικο.
2: Σηκωτή. Την πήρα αγκαλιά και τα 22 κιλά για να την κατεβάσω πιο κάτω. Δεν ήθελε να φύγει με τίποτα από το εκράν.
0: Είναι η μαμά ηθοποιός. Κοίταξε να δεις τώρα. Χωρίς να το ξέρει, ένιωσε μία έλξη προς έναν χώρο πολιτισμού και τέχνης.
2: Το οποίο παρεμπιπτόντως χθες έπαιζε το Old Boy.
0: Ο Παναγία. Ωραία ταινία.
2: Ταινιάρα.
0: Εντάξει, σκληρή, αλλά ωραία ταινία.
2: Και έχει έρθει μια κυρία.
0: Από τις λίγες ταινίες που συμφωνούμε και οι δύο ότι είναι.
2: Είναι ταινιάρα. Έχει έρθει μια κυρία, η οποία είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία. Αλλά όμως, από ό,τι φαίνεται, έχει, δηλαδή μιλάει και αγγλικά. Λέει, έχει martial arts. Και κάνουν αυτή. Τι.
0: Martial arts.
2: Martial. Και τώρα τι να τη εξηγήσω. Πολεμικές τέχνες έχει. Λέει, δεν θέλω να έχει πολεμική. Δεν είναι αισθηματικό όμως, έτσι.
0: Καράτε, καράτε είναι η κυρία. Θεία, καράτε είναι.
2: Λοιπόν. Όχι, σου λέω, φαινόταν η γυναίκα, εντάξει, ότι ήξερε και αγγλικά, σου λέω, σε αυτή την ηλικία. Πολύ με προφορά. Ποιος ξέρει, ποιος την ξέρει τώρα.
0: Michael Jackson για τη συνέχεια. Smooth Criminal στο πρωινό της Τρίτης, πάντα στον Easy, πάντα στο Easy Breakfast με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Και έλεγα εκτός αέρα πόσες φορές έχω γκουγκλάρει τους στίχους του Smooth Criminal και βλέπω ότι ο στίχος λέει Annie, are you okay? Αλλά αυτός τραγουδάει Any that you walkie. Και εγώ λέω Any that you walkie.
1: Να σου πω κάτι, ας πούμε μερικές αλήθειες. Μπορεί να έχει. Ο Μάικλ Τζάκσον μπορεί και να έχει ένα θέμα ορθοφωνίας.
0: Είχε καλή του ώρα εκεί. Ναι.
1: Είχε. Ναι, μπορεί και να έχει ενώσει το τραγούδι. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Τον εμπόδισε το να κάνει την καριέρα του μια χαρά. Και λαμπέτ, είχε πρόβλημα με το Σίγμα. Είπε κανείς ότι δεν έχει πρόβλημα με το Σίγμα. Άρα λοιπόν και ο Μάικλ Τζάκσον λέει, γιατί και εγώ κάτι με walking ακούω. Δεν μπορεί να ακούμε δύο άνθρωποι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, και δεν βγάζει κανένα νόημα. Δηλαδή τραγούδας Any that you walkie. Any δηλαδή that you walkie. Τίποτα, δεν υπάρχει καμία φυσιολογική εξήγηση. Ξέρεις το μυαλό σου ότι, γιατί έχω γκουγκλάρει, σου λέω πάρα πολλές φορές Άνι δηλαδή το όνομα. Are you okay?
1: Και να σου πω και κάτι πιο ενδιαφέρον ο δικός μου στίχος. Τι Άνι, are you okay? Τι είναι αυτό το
0: είσαι
1: πράγμα?
0: Καλά, Άνι,
1: Ανούλα, είσαι καλά,
0: Άνι, okay,
1: το άλλο σου φαντάζεσαι. Θα έρθει ο εξωγήινο να βρει το παιδί. Α, Άνι, are you okay? Εντάξει, το κατάλαβα.
0: Τι να πω. Κάπως κολλάει ο εγκέφαλος μερικές φορές όμως. Λοιπόν, 8 παρα 5, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θυμίζουμε ότι τα λέγαμε και για τη ζέστη και νωρίτερα. Η ενυδάτωση είναι βασική ανάγκη. Υπάρχουν έντονοι ρυθμοί. Η άθληση, συν τη ζέστη βεβαίως. Ο οργανισμός χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά και ηλεκτρολίτες. Και η αφυδάτωση δεν αργεί αν δεν αναπληρωθούν αυτοί οι ηλεκτρολίτες. Και εκεί έρχεται στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, το συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Με υπέροχη γεύση λεμόνι και όχι μόνο λεμόνι, γιατί η σειρά έχει πολλές γεύσεις. Βιταμίνη B2, ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Dextrolite Plus, lemon και όλες οι υπόλοιπες επιλογές, όπως είπαμε, για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
2: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
3: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
4: Εγώ και εσύ μαζί.
2: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι, τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
5: Πέρασε πολύ καιρό, καουμπόι.
2: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
3: Η μπόνη μας χρειάζεται.
2: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
8: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ, πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
10: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων να εξετάζονται στα μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων ολοκλήρωσαν χθες τις εξετάσεις τους. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακοργημάτων Λάρισας. Θα τοποθετηθούν οι συνήγοροι των συγγένων θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Μετά την αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανά ως νέο γραμματέα του κόμματος, ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει περιοδίες εντός και εκτός Λεκανοπεδίου. Η μετασεισμική ακολουθία στην Εύβοια συνεχίστηκε. Στις 11 παρά 10 χθες το βράδυ έγινε ένας μετασεισμός 3,8 ρίχτερ. Μία ώρα νωρίτερα είχε γίνει ακόμη ένας 3,7. Στη λίμνη Εύβοια, σε 15 ανέρχονται κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν κίτρινες έπειτα από αυτοψίες και ελέγχους στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις. Η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης Πόσο Κάνει έρχεται τις επόμενες ημέρες. Οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online πόσο κοστίζει ένα προϊόν ή ένα πακέτο προϊόντων σε κάθε σούπερ μάρκετ. Προσωρινά σταματούν την ανταλλαγή πληγμάτων Ιράν και Ισραήλ. Κάθε πλευρά ωστόσο απειλεί την άλλη με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης.
7: Easy Sports.
6: Ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκού με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στο Game 3 των τελικών στα play-off της Greek Basketball League. Οι Πειραιώτες έκαναν το 2-1 και απέχουν πλέον μία νίκη από τον φετινό τίτλο. Επόμενο παιχνίδι μεταξύ των αιωνίων αντιπάλων είναι αύριο στο ΟΑΚΑ.
7: Easy Weather.
6: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Και να δούμε και την κίνηση στην Αθήνα, όπως κάθε 30 λεπτά στο Easy Breakfast. Παραμένει επιβαρημένη στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο. Από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και την Αχαρνών και στην κάθοδο λίγο μετά την Αττική οδό ξεκινάει το ποτηλιάρισμα, το οποίο κατεβαίνει μέχρι και την λεωφόρο Αθηνών. Η οποία στο ρεύμα εξόδου από το Περιστέρι έχει αρκετή κίνηση προς τα διελιστήρια, σε μεγάλο κομμάτι δηλαδή και νωρίτερα από τη συνήθως, αλλά και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Περιστέρι κατά διαστήματα μέχρι και την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας και λίγο πριν μέχρι και τον κόμβο περίπου της λεωφόρου Ηρακλείου. Η λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη, στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου, από το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή κατεβαίνοντας προς το ύψος περίπου του νοσοκομείου Σωτηρία μας δίνει ο χάρτης. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας. Η Αμαλίας, η άνοδος της Καλλιρόης, της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς την Φιλολάου. Προβλήματα στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Φαλερικού Δέλτα, του Τροκαντέρου και του Παλαιού Φαλήρου. Στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη λεωφόρο Αμφιθέας και από το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30 από την Στεριά. Σε λίγο θα πάμε στη θάλασσα.
1: Άρα, ναι. Σε λίγο έρχεται διαγωνισμός. Μία λέξη θα πούμε μόνο και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Σίτζετς. Καταλάβατε.
0: Είναι δύο λέξεις, αλλά είναι ενωμένοι.
1: Ναι, είναι μία λέξη. Ναι,
0: μία, σίτζετς.
1: Μία λέξη είναι.
0: Ναι,
1: δεν έχει παύλα.
0: Όχι, ναι, ούτε κενό. Ναι, δεν έχει. Πού το έλεγε αυτό, μία λέξη. Δεν θυμάμαι.
1: Έχετε καταπληκτικός διαγωνισμός Σίτζετς που σας ταξιδεύει όπου θελήσετε. Αυτό. Είπα περισσότερες λέξεις τελικά, αλλά ήθελα να δώσω και λίγα και ένα τυράκι.
0: Ούτως ή άλλως, ποτέ νομίζω στη ζωή σου δεν έχεις πει δύο λέξεις.
1: Περίμενε. Παρετούμε. Μία λέξη είναι. Ναι, έχεις δίκιο. Δύο λέξεις είναι δύσκολο.
0: Θυμάμαι όταν είχα πει εγώ ότι παρετούμε τότε που σκοτωθήκαμε τη μία φορά που είπε συγχαρητήρια. Μία
1: συγχαρητήρια.
0: Λέξη.
1: Μία λέξη πάντα.
0: Matthew Fisher, What I Have to Fall in Love with You. Και ο Eagle Eye Cherry, Save Tonight. Και επιστρέφουμε με το διαγωνισμό σε λίγο.

0: What I have to fall in love with you, ο Matthew Fisher στο Easy Breakfast. Με την Sidgets παρέα βεβαίως, γιατί με την Sidgets φτάνεις πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο στόρο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Από Ραφίνα σαλπάρεις κάθε μεσημέρι 2:20 για Κυκλάδες. 24 ευρώ και 50 λεπτά για Άνδρο και φτάνει σε 1 ώρα. 33 και 70 για Τίνο φτάνει σε 2 ώρες. Σε Μύκονο και Πάρο γρήγορα, άνετα, μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι. Και βεβαίως με την απόλυτη άνεση. 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν και όλα τα υπόλοιπα πολύ αναπαυτικά σαλόνια των πλοίων της Sidgets, μαζί βεβαίως με το αυτοκίνητό σας. Κάνετε κράτηση στο sidgets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Και εσείς βέβαια μπορείτε να διεκδικήσετε ένα διπλό εισιτήριο από τη Sidgets για οποιοδήποτε προορισμό επιθυμείτε, βεβαίως, ανάμεσα στους 50, ναι, γράφοντας Sidgets στο Viber του σταθμού 6981-972-972. Sidgets στο Viber του σταθμού 6981-972-972.
0: Νικητής νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της.

0: Where is my husband? Η Ray τονίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτό βεβαίως από το πιο πρόσφατα πρωινό Τρίτης, 8 και 20 πρώτα λεπτά.
1: Και σε πάω σε μια ιστορία από τη Βραζιλία. Την Βραζίλια της Βραζιλίας, τον Αύγουστο του 2011, όπου έχουμε τώρα μια γυναίκα ορθοπαιδικό, η οποία έχει βαρεθεί που τις κλέβουν συνέχεια το σπίτι. Δηλαδή μπαίνουν συνέχεια από το φράχτη και τις κλέβουν. Τις έχουν κλέψει, μιλάμε τα πάντα, έτσι. Από τη φωτογραφική μηχανή, το πιστολάκι μαλλιών, κουρευτική μηχανή γκαζόν, τα έχει δει όλα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σε έξαλλη κατάσταση. Είναι γιατρός, αλλά είναι και σε έξαλλη κατάσταση. Οπότε τι κάνει. Βάζει στο φράχτη πάνω σύριγγες, τις οποίες τις έχει βάλει, έχει μέσα εκχύσει στη σύριγγα μολυσμένο αίμα από τον ιό.
0: Έλα ρε,
1: HIV.
0: Τώρα. Έλα ρε άνθρωπε τώρα. AIDS,
1: ναι. Στο πάνω μέρος του μεταλλικού φράκτη της.
0: Εγώ νόμιζα σύριγγες. Άντε να πω. Δηλαδή είναι τραβηγμένο και ως ιδέα η απλή σύριγγα ή σκέτη. Τίποτα. Δηλαδή βελόνα.
1: Όχι. Βελόνα και έχει μέσα μολυσμένο αίμα από τον ιό HIV. Ταυτόχρονα γράφει και μια αυτοσχέδια πινακίδα που λέει τείχος με αίμα θετικό στον HIV.
0: Προσοχή.
1: Μην πηδάτε.
0: Ιός.
1: Καταλαβαίνεις ότι γίνεται χαμός στην κοινότητα. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, τέλος πάντων. Προκάλεσε την αντίδραση των ηγητών, ειδοποίησαν τις αρχές, υποτίθεται για τη βιολογική απειλή και διάφορα τέτοια. Το οποίο
0: και τρελή γειτόνισσα, δηλαδή δεν είναι μόνο βιολογική απειλή. Ακόμη είμαι γείτονας, έτσι.
1: Ναι. Τι έκανες, τι ξέχασες. Ξέχασες τα κλειδιά σου, τι ξέχασες.
0: Δεν πρόκειται ποτέ να πηδήξεις από το φράχτη.
1: Να μην πηδήξεις. Άρα δεν κινδυνεύεις.
0: Ναι, αλλά έχω γειτόνισσα εσένα που σκέφτηκες αυτή την.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Για ποιον.
1: Εγώ το σκέφτηκα αυτό επειδή θα πηδούσες. Άμα δεν πηδήξεις, να κινδυνεύεις. Τέλος πάντων, επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο αυτόν. Ο διαχειριστής λέει ότι εισέπεβαλε πρόστιμο και τη διέταξαν να τις απομακρύνει.
0: Ναι. Τραβηγμένο.
1: Αφαιρέθηκαν μέσα σε λίγες μέρες. Μετά αυτή άρχισε να έχει ποινικές έρευνες από την αστυνομία και το ιατρικό σύμβουλο. Τις αφαιρέσαν την άδεια. Για ποιο λόγο. Γιατί.
0: Κούκου.
1: Η ίδια προσπάθησε να υπεραμεινθεί και είπε: Είχαν σπάσει τα νεύρα μου. Λέει: ήμουν σε νευρικό κλονισμό.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, ρε φίλε. Ορθοπαιδικός δεν είναι. Γιατί θα σου κάνω, θα σου πάει για το
0: πόδι. Ας κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Χτυπάς στο γυμναστήριο το γόνατό σου.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η επιλογή σου ή ορθοπαιδικός επειδή μένει στη γειτονιά σου.
1: Ναι, καλέ, να πάω. Είναι. Τι θα μου κάνει.
0: Αμα και την ώρα, ας πούμε.
1: Έχει τα νεύρα τη.
0: Έχει τα νεύρα τη ή έχει πάθει νευρικό κλονισμό γιατί τα σφυράκια αυτά και τα ανακλαστικά δεν δουλεύουν καλά. Πας εσύ όμως, έτσι δεν έχεις πρόβλημα.
1: Καλά, να σου πω κάτι. Εσύ νομίζεις τους γιατρούς που πηγαίνεις εσύ ή που πηγαίνεις τα παιδιά σου
0: γνωρίζω,
1: ότι είναι στα καλά τους.
0: Τι σημαίνει. Δεν το ξέρω όμως αυτό. Δεν το ξέρω.
1: Καταρχάς έχουν πελάτη.
0: Αυτή είναι τρελή,
1: πώς
0: δεν είμαι εγώ τρελός.
1: Να είναι στα καλά τους.
0: Τι έχουνε?
1: Σε έχουν, λέω, πελάτη. Πώς μπορεί να είναι στα καλά
0: του. Χαρά, είμαι πολύ καλός.
1: Ναι, ναι, πολύ καλός καπελάτης. Τώρα τι μου είπε προηγουμένως. Αχ, ζαλίζομαι το πρωί. Προχθές δεν έκανες εξετάσεις. Δεν βγήκαν όλα φανταστικά.
0: Και τι
1: ζαλίζεσαι σήμερα.
0: Μετά το ζαλίζομαι, τι είπα, ρε φίλε. Δεν είπα ότι μάλλον σηκώθηκα απότομα. Είπα ότι έχω κάτι.
1: Ναι, αλλά σηκώθηκες πριν από 3 ώρες. Δεν μπορεί να σου κρατήσει ζαλούρα 3 ώρες μετά.
0: Γιατί νιώθω μια ζαλάδα.
1: Α, νιώθω και
0: μπορεί να είμαι έγκυος, δεν ξέρεις. Λοιπόν, δεν
1: αυτά
0: ότι...
1: πήγαινε και πες στον γιατρό να τον αποτρελάσεις.
0: Δεν είπα ότι έχω.
1: Γιατρέ, έχω πρωινές αναγούλες. Μπορεί να είμαι έγκυος. Για κοιτάξτε, για κάντε έναν υπέροχο.
0: Έπρεπε να πάω σε αυτή τη γιατρό. Να μου πει, βεβαίως, μπορεί και να μισό λεπτό να φωνάξω μια φίλη μου γυναικολόγο να σας δει.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Συγκεκριμένη τη γιατρό. Βοιάζ, Desireless για τη συνέχεια.

0: Desireless, Voyage Voyage, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη. Και επειδή πλησιάζει και ο καιρός, χρόνια δηλαδή, που δίπλα στο εικονίδι του Instagram στο κινητό θα έχουμε και το My Health, και ενδεχομένως να μένουμε πιο πολύ στο My Health παρά στο Instagram, διαβάζω για τις νέες δυνατότητες του My Health.
1: Τι θα έχει?
0: Από 1η Ιουλίου θα μπορείς να κανονίσεις τα απογευματινά ιατρία των νοσοκομείων ψηφιακά. Καλό είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, για εξοικονόμηση χρόνου και κόπου από τους πολίτες. Και μέχρι τέλους του έτους θα μπορείς να βλέπεις στο application την αναμονή για την εφημερία των δημοσίων νοσοκομείων. Πόση ώρα δηλαδή συμπεριφημερεύει, ας πούμε, το κρατικό Νίκαιας, έτσι. Πόση ώρα αναμονή
1: έχει. Τέλειο. Με κάθε αυτό πίγμα. Είναι τέλειο.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Αυτό
0: ωραίο.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Οι νέες έτσι δυνατότητες για το My Health App. Λοιπόν.
1: Πες και τ' άλλο.
0: Ποιο άλλο?
1: Αυτό που μου πες εκτός αέρα.
0: Γιατί να το πω?
1: Γιατί.
0: Εγώ έχω να σου πω κάτι. Εφόσον δεν το λέω από μόνος μου. Ας πούμε να έχω μιλήσει εγώ για το νέο τύπο γυμναστικής που θα ξεκινήσεις και καλά θα κάνεις και μου αποκάλυψες ότι έχεις. Ναι, αλλά πες το εσύ από μόνος. Βλέπεις, το ξέρω εδώ και μια μισή, δύο ώρες και δεν έχω μιλήσει.
1: Δεν με νοιάζει και καθόλου.
0: Ωραία, αφού με ξεπροστιάζεις. Παλιά, πολύ παλιά λοιπόν. Πολύ παλιά.
1: Ναι.
0: Έτσι, όταν ακόμη υπήρχαν οι τράπεζες και υπήρχαν και οι αναμονές στις τράπεζες ακριβώς με τα χαρτάκια, είχα σκεφτεί γιατί να μην έχουμε ένα application στο οποίο να μπαίνω να παίρνω το χαρτάκι της τράπεζας, να το σκανάρω με κάποιο τρόπο και να φεύγω από την τράπεζα, να μην περιμένω, ξέρω εγώ, μία ώρα και να έχω ειδοποιήσει συνεχώς το κινητό μου για το πώς κινείται η ουρά, σε ποιον αριθμό είναι και πόση ώρα είναι. Σε
1: γιατί
0: ώρα...
1: να μην στο πάω ένα βήμα παραπέρα.
0: Είναι η δική μου η σειρά. Το πραγματοποίησα. Όχι, αυτό είναι το λάθος. Ότι δεν το πήγα παρακάτω.
1: Γιατί δεν ήξερε τους κατάλληλους ανθρώπους να στο φτιάξουν. Και όλο νομούς, κομάς, κομίσκ. Τι κάνει? Έχει ανθρώπους που δουλεύουν για αυτό. Δεν τα κάνει όλα μόνος του. Άκου τώρα, στο πάω ένα βήμα παραπέρα. Application. Το οποίο κατευθείαν μπαίνει στην τράπεζα, εκείνη την ώρα παίρνει το χαρτάκι σου και σου λέει: είσαι το νούμερο 428. Ελάτε σε μία ώρα ή ελάτε σε πέντε λεπτά. Κατάλαβες?
0: Ναι, αλλά
1: δεν
0: τώρα...
1: είναι ανάγκη να πας στην τράπεζα, να πας και χαρτάκι να κόψουμε και το δέντρο.
0: Τώρα πέρασαν τα χρόνια. Τότε που σου λέω εγώ δεν υπήρχαν καν τόσες δυνατότητες μέσω e-banking.
1: Καλά, πλέον... τώρα δεν υπάρχουν ουρές. Γιατί πας μόνο με ραντεβού στην τράπεζα.
0: Και τα καταστήματα πλέον είναι και πολύ λιγότερα. Θέλω να πω, δεν υπάρχει και διάδραση.
1: Ζωάρα, γιολάρα στις τράπεζες. Ό,τι ραντεβού θέλει. Το κλείζει για μετά από μια εβδομάδα.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά τότε όμως θα ήταν πολύ ωραία. Αλλά έκανες παρέα με μουσικούς. Με μαλλιάδες αντί να κάνεις με προγραμματιστές.
0: Με χίπηδες.
1: Αντί να κάνεις με τον Μάρκ Ζούκεμπεργκ. Εκεί είπε αυτός που σπούδασε.
0: Ο Μάρκ Ζούκεμπεργκ.
1: Ναι.
0: Στο πεζοδρόμιο. Πού να σπουδάσει, ξέρω εγώ, κάπου.
1: Αμερική.
0: Μάλλον, φαντάζομαι.
1: Σίγουρα θα υπήρχε ένα αντίστοιχο μυαλό. Δεν θα υπήρχε ένα αντίστοιχο μυαλό και στο δικό σου στο. Α, στο πανεπιστήμιο. Μπορεί και όχι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν να δούμε. Παρακάτω, τι γίνεται.
0: Βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Θα μπορούσα τώρα εγώ να συμμετάσχω, ας πούμε.
1: Φυσικά.
0: Διότι στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Στέλιος Foundation, του Στέλιου Χατζιωάννου, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να διεκδικήσετε χρηματικό έπαθλο το οποίο μοιράζεται σε τρεις επιχειρηματίες και είναι 300.000 ευρώ. Πρέπει να έχεις εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021, θα το είχα. Ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ, δεδομένα τα είχα. Έτσι, τρεις εργαζόμενους θα είχα.
1: Ναι.
0: Έχει και να, πρέπει να είσαι στους 34 ετών.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Τρεις ναι. εργαζόμενους έχουμε.
0: Λοιπόν,
1: Γιάννη, Ελισάβετ, Δέσποινα. Να τη τρίτη, τρεις εργαζόμενοι.
0: Στέλιος Foundation, βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Έχουν αναδειχθεί από εκεί επιχειρήσεις όπως το Σινόμπο, όπως το Πολύ Κουλ, το Χέμπολι Σοπ, το Φέρι Χόπερ και πολλές άλλες. Θα βρείτε πληροφορίες στο stelliosfoundation.gr, η πλατφόρμα για να διεκδικήσετε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας. Όπως είπαμε, τρεις επιχειρηματίες θα μοιραστούν 300.000 ευρώ. Η πλατφόρμα ανοιχτή ως τις 6 Ιουλίου. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Πάει επιστροφή στην Breakfast παρέα με τη Μινό Online. Σε διακοπές στην οικογενειακή υπόθεση από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο της Κρήτης ή τη Μήλο και αντίστροφα, όλη η οικογένεια ταξιδεύει από μόλις 396 ευρώ στην οικονομική θέση από 424 σε τεάνετη τετράκλινη καμπίνα με τα υπερσύγχρονα cruise ferries της Μινό Online, γνωστός Παλάς και Φεστός Παλάς, που εκτελούν καθημερινά δρομολόγια όλο το χρόνο και βεβαίως συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά την οικογενειακή αυτή δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών με αυτοκίνητο και βέβαια με επιστροφή. Ένα ταξίδι εμπειρία με τη Μινό Online, πιστοποιημένες κριτικές και μεσογειακές γεύσεις στα αλακάρτη εστιατόρια, αλλά και πιο χαλαρές street food επιλογές. Καταστήματα με διάφορα είδη για να κάνετε αγορές και βεβαίως η Μινό Online βραβευμένη ως Passenger Line of the Year 2025. Minoan.gr για περισσότερες πληροφορίες. Λέει εδώ η Ευαγγελία, την ιδέα μου την είχε κάνει η Εθνική Τράπεζα πριν από κάποια χρόνια. Προφανώς κάπου το είπα. Κάπου το είπα αυτός που το είπε και μου κλείσαν την ιδέα. Θα κάνω τώρα μήνυση και θα εισαφρίσω.
1: Και αν ήσουν στην Αμερική, τώρα θα χρειαζόταν να ξαναδουλέψουμε.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό. Δουλέψουμε. Δουλέψω. Ποιοι να δουλέψουμε. Δηλαδή, αν εγώ είχα
1: δικηγόρο. Ποιο θα σου βρίσκει τον καλύτερο δικηγόρο για να πάμε στην αγωγή. Με τι θα τον πλήρωνες εσύ το δικηγόρο, με τι? Θα βάζω το κεφάλαιο.
0: 10 ευρώ σου χρωστάω για ένα ρούχο που έδωσες στο ράφτη τον Αμίν. Ναι. Και πιστεύεις ότι θα έπαιρνες μερίδα από τα λεφτά που θα κέρδιζα, αν κέρδιζα μια τέτοια υπόθεση?
1: Δεν θα είχες δικηγόρο.
0: Δικηγόρο. Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά Οδό. Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας προς τη Λεωφόρο Κίμης. Λεωφόρος Αθηνών από το Περιστέρι στο ρεύμα εξόδου, πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα μέχρι και τα διελιστήρια στον Ασπρόπυργο. Καταλαβαίνετε, η Κηφισία στην άνοδο, στην κάθοδο μεταξύ Χαλανδρίου και Αμπελοκήπων. Η Μεσογείο επίσης στο ίδιο κομμάτι, έτσι μεταξύ Αγίας Παρασκευής και Αμπελοκήπων και στα δύο ρεύματα. Η Συγκρού από αρκετά χαμηλά, λίγο μετά τη Νέα Σμύρνη, το ποτηλιάρισμα μέχρι και το κέντρο της Αθήνας. Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πολλά προβλήματα στον Καρέα από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα. Στην Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Μητού προς τη Μεσογείο. Στην Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Φιλολάου και την Ημιτού. Στο παραλιακό μέτωπο, η Ποσειδώνος από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη Λεωφόρο Αμφιθέας και από το Φαλυρικό Δέλτα, όλο το παραλιακό κομμάτι μέχρι και τον Πειραιά είναι μποτιλιαρισμένο σύμφωνα από πάντα με τον χάρτη μας. Προβλήματα και στην κατεύθυνση προς Παλιό Φάλιρο από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά μέχρι και περίπου το ύψος της Λεωφόρου Καλαμακίου. Γενικά επικρατεί αρκετά έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Χρωστάμε την εύκολη ερώτηση Νότ που λέει σήμερα ότι στην πολιτεία της Καλιφόρνια υπάρχουν περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ψάχνετε να βρείτε την απάντηση στο Viber, δεν την έχετε βρει ακόμη. 6981-972-972. Έχετε στείλει από πορτοκαλιές, ελιές και άλλα δέντρα μέχρι πλατείες, σινεμά, καμαριέρες, πολυτελείς κατοικίες, σανίδες του σερφ, πυρκαγιές, μαρίνες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε εκτός από αυτό που ψάχνουμε.
1: Μάλιστα.
0: 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας.

0: Η Miley Cyrus στο Easy Breakfast, έτοιμη για το πρώτο Pay Your Bills, γιατί είμαστε ήδη στα 47 λεπτά μετά τις 8 και είναι μια καλή στιγμή να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε έναν δικό σας λογαριασμό, όπως βεβαίως μας δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθε το CZ972, συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα.
1: Συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα, επισυνάπτε το λογαριασμό που είναι στο όνομά σας, τα στοιχεία που σας ζητάμε και μετά αφήνετε να δει, κάνει το σύμπαν τη δουλίτσα του. Εμείς μετά θα τηλεφωνήσουμε σε δύο από εσάς μετά την κλήρωση και εσείς μετά πρέπει να βγείτε στον αέρα μαζί μας για να επικυρώσετε στην ουσία τη συμμετοχή.
0: Εμείς θα τηλεφωνήσουμε. Εμείς θα πούμε τα ονόματα, εσείς θα τηλεφωνήσετε.
1: Είπα εγώ θα τηλεφωνήσουμε.
0: Θα τηλεφωνήσουμε.
1: Είπα λάθος. Λοιπόν, εμείς λοιπόν θα ανακοινώσουμε τα ονόματα, κάποια στοιχεία για να σας φωτογραφίσουμε. Κληρώνουμε τους δύο τυχερούς και εσείς μετά ως τυχεροί κληροφέντες πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο εντός 10 λεπτού για να επιβεβαιώσετε και να πάρετε την συμμετοχή σας και να πάρετε τα χρήματα.
0: Βίκυ Καπά είναι η πρώτη τυχερή για σήμερα. Κινητό που τελειώνει σε 569. Βίκυ, για σένα μιλάμε. Λογαριασμός ρεύματος αξίας 80 ευρώ. Σε περιμένουμε για 10 λεπτά μέχρι τις 8:57. Η γραμμή είναι ανοιχτή. Το 2-10-68-42-220. Βίκυ Καπά με κινητό που τελειώνει σε 569. Τα τρία τελευταία ψηφία σε περιμένουμε, όχι εμείς, πάνω απ' όλα σε περιμένουν 80 ευρώ. Για 10 λεπτά η γραμμή είναι ανοιχτή. 2-10-68-42-220.

0: Η Jennifer Lopez, End It Funny, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα διάβαζα γιατί δόθηκε στη δημοσιότητα ένα απόσπασμα μια σκηνή από την νέα ταινία τη Jennifer Lopez, η οποία λέγεται Office Romance. Πρωταγωνιστή μαζί με τον Brett Goldstein. Όσοι βλέπατε, Ted Lasso είναι αυτό ο στριφνό ποδοσφαιριστή που στο τέλο αποδείχθηκε το καλύτερο παιδί. Κάτι όπω. Εγώ δηλαδή το γνωρίζει. Θεωρείς ότι είμαι στριφνός απ' τελικά με το καλύτερο παιδί.
1: Ούτε και αυτό μπορείς να με κοιτάξεις στα μάτια, κοίταγες κάτω.
0: Λοιπόν, και έχει μια σκηνή με ένα μπικίνι εντυπωσιακή η Jennifer Lopez, στην οποία λέει...
1: μπορεί να κάνει καλλιτεχνική κι αυτή.
0: Λέει στον συμπροταγωνιστή της, «Θεέ μου, έχω τόση άμμο στα οπισθιά μου, αν με γυρίσεις θα μπορούσες να καταλάβεις την ώρα». Πώς καταλάβεις την ώρα,
1: κλεψίδρα, παιδί μου, κλεψίδρα. Ότι γυρίζεις ανάποδα και ότι πέφτει ο άμμος, ότι σε σχέση με τη μέτρηση του χρόνου.
0: Καλά. Δεν πήγε ποτέ το μυαλό σου.
1: Φυσικά δεν πήγε το μυαλό σου, γιατί κόλλησες στο ότι θα πάρεις την Τζένιφερ Λόπες, θα τη γυρίσεις ανάποδα, λόγω βαρύτητας αρχίσουν κάποια πράγματα να κουνιούνται και έμεινες εκεί.
0: Ναι.
1: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ καλά.
0: Δεν πήγε ποτέ το μυαλό μου στην κλεψίδρα. Προσπαθούσα να καταλάβω πώς μήπως κάποια αντανάκλαση του ήλιου, ας πούμε, ως ηλιακό ρολόι.
1: Σε κάποια συγκεκριμένη γωνία.
0: Ναι, ως ηλιακό ρολόι θα μπορούσα να καταλάβω την ώρα. Αλλά μάλλον είναι αυτό που λες εσύ.
1: Μάλλον
0: είναι αυτό που λες εσύ.
1: Και ξεβαφόμαστε το βράδυ και εκτός από τα κλασικά που ξέρουμε τι έχουμε βάλει στο δέρμα μας, βγάζεις και μία μαυρίλα που είναι από την ατμοσφαιρική ρήπανση. Θες λοιπόν καθημερινή προστασία και από τον ήλιο αλλά και από τους ρήπους. Luxury Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30. Γυαλουρονικό οξύ, βιταμίνη C, έψιλον πανθενόλη, ενυδατώνει, χαρίζει λάμψη, ενώ προστατεύει από UVA, UVB και περιβαλλοντικούς ρήπους. Για επιδερμίδα υγιή, λαμπερή και προστατευόμενη κάθε μέρα. Θυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι η Dermed ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Luxurious Sun Care Anti-Pollution Face Cream SPF 30 από την Intermed.
0: Επειδή έχουμε ένα λεπτό κενό και επειδή λέγαμε νωρίτερα και εκτός αέρα εσύ, αλλά και στον αέρα ότι ξεκινά σήμερα την καλλιστενική γυμναστική, μου βγαίνουν συνέχεια διαφημίσεις για application ότι είναι γυμναστική για τους ανθρώπους άνω των 50. Θα λέγω ότι σε 28 μέρες θα έχω γίνει ένα άλλο κορμί. Έχεις πάρει τι?
1: Έχω πάρει πάρα πολλά τέτοια applications, τουλάχιστον 2-3. Δεν είμαι, ρε παιδί μου, άνθρωπος γυμναστικής. Αλλά τώρα θα πάω σε στούντιο κανονικά. Διαζώσεις.
0: Σε όποιο τομέα έχουμε έτσι επεκταθεί, αναφερθεί, έχεις πάρει ένα
1: πάρει
0: καλλιστενικής γυμναστικής application, έχεις πληρώσει συνδρομή.
1: Βέβαια. Ένα μήνα. Μην φανταστείς.
0: Ένα μήνα είπες πολλά έχεις πάρει. Δηλαδή, ένα μήνα από
1: διαφορετικούς μήνες. Δηλαδή, πρώτα πήρα αυτή, μετά λέω όχι, λάχ, δεν τα κατάφερα, μου έχασα τη διορία. Μετά θα πάω λέω στον επόμενο μήνα, σε άλλη.
0: Ναι.
1: Που μου άρεσε περισσότερο η κοπέλα που τα έλεγε εκεί πέρα.
0: Και τελικά δηλαδή... κάνεις το σωστό. Ξεκινάς με έναν άνθρωπο σε ένα στούντιο να κάνεις τη γυμναστική όπως πρέπει να την κάνεις.
1: Τα AI δεν μπορούν να μας κατακλείσουν στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε τον άνθρωπο.
0: Μιλώντας για άνθρωπο, η Άντζελα Πασχοπούλου που δεν είναι AI, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για την επόμενη και τελευταία ώρα σε λίγο στο Easy Breakfast.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχησε στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Easy News.
20: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα με τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων να εξετάζονται στα μαθήματα ειδικότητας μέχρι και τις 15 Ιουνίου. Νέα σοβαρά στοιχεία για την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς και να προετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές από Ελλάδα και Κύπρο, άλλοι δύο Παλαιστίνοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, εκ των οποίων ο ένας είχε ηγετικό ρόλο. Η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα στο τριμέλλες εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Θα τοποθετηθούν οι συνήγοροι των συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Μετά την αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής και την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη ως νέου γραμματέα του κόμματος, ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει περιοδίες εντός και εκτός λεκανοπεδίου. Προσωρινά σταματούν την ανταλλαγή πληγμάτων Ιράν και Ισραήλ. Κάθε πλευρά, ωστόσο, απειλεί την άλλη με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Ντάφη ανακοίνωσε ότι επιστρέφει μετά από 15 χρόνια στη μουσική σκηνή. Θα εμφανιστεί σε μια μυστική, όπως είπε, συναυλία στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα, όπου θα παρουσιάσει και νέα κομμάτια.
19: Easy Sports.
20: Ο Ολυμπιακός νικώντας τον Παναθηναϊκό με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον τρίτο τελικό των play-offs στη Στοίχημα Greek Basketball League και με αδιαμφισβήτητα MVP τον Εβάν Φουρνιέ έκανε το 2-1, απέχοντας πλέον μία νίκη από τον τίτλο. Η τέταρτη αναμέτρηση των αιωνίων θα εξελιχθεί αύριο στο ΟΑΚΑ.
19: Easy Weather.
20: Γενικά έθερες ο καιρός το πρωί στην Αττική με λίγες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
19: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Με πολλή κίνηση στην Αθήνα, έχουμε πολλά προβλήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη ψηλά, ενώ στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Λεωφόρος Μεσογείου στην κάθοδο από το Σταθμό Νομισματοκοπείο προς το Πεντάγωνο και μετά την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους στην άνοδο. Εκεί στο ύψος της Κατεχάκη κατά διαστήματα ανεβαίνοντας μέχρι και μετά το Χολαργό, η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Μητού προς τη Λεωφόρο Μεσογείων. Επίσης, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής σχεδόν μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης, ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι και χαμηλά στη Λεωφόρο Αθηνών και στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και λίγο μετά την Αχαρνών. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Περιστέρι έχει μεγάλο ποτηλιάρισμα μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου που επηρεάζει και τη Λεωφόρος Χιστού στο ρεύμα προς Αθήνα από το Περιστέρι και τα διαστήματα μέχρι και την Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας, η Μάρνη, η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας, η Βασιλής της Σοφίας προς το Σύνταγμα, η Αρδιτού, η Καλλιρόης και η Βασιλής Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα και η Συγκρού για όσους ανεβαίνουν από τον Νέο Κόσμο προς το κέντρο της Αθήνας είναι μποτιλιαρισμένη, όπως και η προέκταση της Βουλιαγμένης, η Ηλιουπόλεως από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι και την Ημιτού, ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Κεσαριανή, η Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και του Τροκαντερό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και για όσους κινούνται προς Πειραιά, όλο το κομμάτι της Παραλιακής μέχρι και το λιμάνι είναι επιβαρημένο. Επίσης η Αμφιθέας, κυρίως από την Παραλιακή Λεωφόρο προς το Παλιό Φάληρο, εκεί την στροφή του Παλαιού Φαλήρου, αλλά και όσους κατεβαίνουν από το Παλιό Φάληρο προς την Λεωφόρο Ποσειδώνος. Στον Πειραιά, η Ακτή Ποσειδώνος, η Ακτή Κονδύλη, η Κόνονος, η Αλιπέδου, η 34ου Συντάγματος Πεζικού, αλλά και η έξοδος μέσω Σκυλίτσι, επίσης γίνεται με τεμποδίων αυτή την ώρα. Είναι η πιο δύσκολη ώρα τώρα, 9 με 10, 10 παρά 10.
1: Είναι. Ξέρεις, σκεφτόμουν ότι βλέποντας ρε παιδί μου τα τραγούδια που παίζουμε και τώρα που θα παίξουμε και το επόμενο μισάωρο, πόσο δύσκολο είναι να διαλέξεις το top 10 από τα 500. Γιατί όλα θα μπορούσαν να είναι μέσα σε ένα top 10. Τώρα το λέω αυτό γιατί μας ζήτησαν και εμάς το δικό μας top 10. Και στην πραγματικότητα είναι μια μεγάλη βλακία που ζήτησαν και το δικό μας το top 10. Γιατί εμείς δεν διεκδικούμε ταξιδάρα στο Παρίσι. Άμα είναι να δώσω το top 10 μου και να φάω εδώ πέρα το μυαλό μου για το ποιο θα βγει.
0: Ωραία, ρε φίλε, θα πας το μυαλό σου.
1: Ναι, γιατί έχεις ευθύνη. Μετά σκεφτόμουν ότι μπορείς να βάλεις στοιχεία για να πας την ταξιδάρα. Αλλά από την άλλη, έχεις ευθύνη.
0: Ωραία,
1: για φαντάζουν να βγουν οι Modern Tonkic νούμερο 1.
0: Ναι.
1: Χοντρό.
0: Ωραία.
1: Η Μίλη Βανίλη που ήταν άφωνη.
0: Να μιλήσω ως διοίκηση τώρα.
1: Παρακαλώ.
0: Αν ήμουν διοίκηση δηλαδή.
1: Α, θα μιλήσω ως διοίκηση επειδή κοιμάσαι με τη διοίκηση, ε. Επειδή κοιμάσαι
0: θα
1: με
0: δοθεί ένα ταξίδι στο Παρίσι σε αυτούς που ψηφίζουν στο soundist.gr.
1: Μάλιστα.
0: Και για τους εργαζόμενους εμάς δηλαδή θα δώσουμε το δικό μας top 10.
1: Ναι.
0: Να δοθεί ένα ταξίδι που είναι στην Πελοπόννησο εκεί που έχει τον πύργο του Άιφελ στα φιλιά
1: να,
0: τώρα. Είναι που είναι.
1: Δοθεί, ούτε καν αυτό δεν έχει διασφαλίσει.
0: Που έχει τον πύργο του. Λέω μία ιδέα, ναι, δεν το έχω διασφαλίσει.
1: Α, καλά, καλά.
0: Πού είναι εκεί που
1: έχει. Από ιδέες είπαμε, είχε και την άλλη.
0: Ο ελληνικό πύργο του Άιφελ.
1: Στα Φιλιατρά είναι.
0: Εκεί, στα Φιλιατρά.
1: Εντάξει, δεν είναι άσχημα τα Φιλιατρά. Είναι πολύ ωραία.
0: Εγώ δεν είναι. Εντάξει, δεν είναι και Παρίσι όμως.
1: Καλά, δεν είναι και Παρίσι.
0: Είναι το Παρίσι της Πελοποννήσου, ίσως. Μπορεί. REM, Losing My Religion, Cindy Lauper τώρα στο Easy Breakfast.

0: όνειρο.
1: R.E.M. και Losing My Religion, Easy Breakfast με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και βεβαίως τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μας βγάζω εκτός εμάς από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Καλά κάνεις και το διαχωρίζεις. Καλά κάνεις εσύ.
1: Είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες και αυτή.
0: Και στην τελική μπορεί κάποιος ακροατής να στείλει: όχι, είσαστε μεγαλύτερη επιτυχία. Yeah. Άστο να το κάνει μόνος του. Δεν εκβιάζουμε το συνέστημα.
1: Κάνα και μία μικρή αναφορά στον εγγονό της χρονιάς στη Θεσσαλονίκη. Το έχω από την Παρασκευή, αλλά δεν έχω προλάβει να το πω. Ο οποίος,
0: μισό λεπτό. Είναι αυτό το θέμα που τότε την Παρασκευή είχες πει: θα μπορούσα. Που το είχαμε συνδυάσει έρωτα στην κουνιά. Που είχαμε πει ότι εσύ θα μπορούσες να είσαι. Αγία, πες.
1: Γιατί διάβασα για έναν τύπο ο οποίος διέριξε το σπίτι της γιαγιάς του.
0: Ωραίο.
1: Δεν διέριξε απλά το σπίτι της γιαγιάς του. Σκαρφάλωσε και δύο ρόφους για να διέριξει το σπίτι της γιαγιάς του.
0: Δεν είχε ένα αντικλείδι από τη γιαγιά του.
1: Προφανώς θα πω ότι είχε ένα αντικλείδι από τη γιαγιά του.
0: Αλλά ήθελε να φανεί σαν διάρρηξη.
1: Ακριβώς. Και μετά να πει: γιαγιά, τι έγινε.
0: Ας τις έσπαγε την κλειδαριά.
1: Όχι, ρε γιαγιά.
0: Για πες.
1: Αυτοί οι άτιμοι, οι ποντικοί μπαίνουν από τις. Ναι, ανέβηκε δύο ρόφους, πήρε τα 500 ευρώ πήρε από το σπίτι της γιαγιάς. Ο εγγονός της χρονιάς. Δεύτερος όροφος πολυκατοικίας. Ανέβηκε για να κλέψει τη γιαγιά του.
0: Καλά, εντάξει, αφού ήξερε ότι η γιαγιά του είχε. Τι να πάει στα ξένα σπίτια και να μην ξέρει αν θα βρει ή όχι. Σου λέει, η γιαγιά το έχει το κομπόδεμα.
1: Ναι. Έχω ζητήσει πρόσφατα, μην ξαναζητήσω.
0: Μπράβο. Έχω ζητήσει, έχω φάει πόρτα. Α, έτσι. Θα μπορούσε να σε ζητήσει.
1: Θα πάω το μπαλκόνι με έχω φάει
0: δεν
1: πόρτα.
0: Δεν είσαι και σε φάση που συμπαθεί πολύ τη γιαγιά σου, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Α, μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα, ρε.
0: Α, πάλι δεν κοιτά.
1: Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ τη συμπαθώ την οικογένειά μου γενικά.
0: Πώς?
1: Που είναι 500 χιλιόμετρα μακριά.
0: Α. Δεν θα ανεβείτε κανένα τρίμερο πάνω τώρα πάλι.
1: Κανένα, δεν έχει τρίμερο τώρα. Τελειώσαν τα τρίμερα. Ήταν τότε, η τελευταία ευκαιρία ήταν. Πότε ήταν, το Αγίου Πνεύματος.

0: Ανέβηκα, ρε, πρωτομαγιά, ρε, φίλε. Πάρει να ανέβω Θεσσαλονίκη. Δεν προλαβαίνω τώρα.
1: Θα κατέβουν αυτοί.
0: Δεν θα κατέβουν αυτοί. Πώς να κατέβουν, έχει μπλόκα. Δεν έχει μπλόκα τον αγρότη.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Να κάνουν μπλόκα οι αγρότες. Όχι, μάλιστα.
1: Και φυτιλιάζουμε τους αγρότες. Τι έχετε χαλαρώσει τον αγώνα σας, έχετε χαλαρώσει.
0: Ξεκινάς έναν έτσι αγώνα πολύ υπογείος, με διάφορες αναφορές, προσπαθώντας όντως να φτάσεις τους αγρότες σε δύο μήνες από τώρα να κάνουν μπλόκα.
1: Μπράβο. Είναι σαν αυτή την είδηση που διαβάζαμε εκτός αέρα και που σου λέω ότι την έχουμε πει παλιά με έναν τύπο που προκάλεσε μια πλημμύρα για να καθυστερήσει η γυναίκα του να φτάσει στο σπίτι.
0: Και σπίτι.
1: Έτσι και εσύ λοιπόν. Προκαλείς λοιπόν.
0: Έσπασε ένα φράγκο. Εντάξει, αυτό το πήγε λίγο παρακάτω. Δεν πήγε ο ίδιος δηλαδή και προκάλεσε την
1: πλημμύρα. Καλά, εσύ μπορεί να προκαλέσει εκλογές όμως. Άμα δηλαδή θέλω να σου πω ότι γίνουν. Άμα γίνει όλο αυτό με το. Ακόμα καλύτερα.
0: Εκλογές, ναι.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, μου φάνηκε ωραίο.
1: Θέλω να πω, δεν σε επηρεάζει κάπου. Δεν πας να ψηφίσεις, μπορείς να ψηφίσεις εδώ από την Αθήνα και δίκαιο. Δεν έχει
0: νόημα.
1: Αγρότες, φουλ.
0: Χαλαρώσαν οι αγρότες. Αυτό που τα λέμε, πραγματικά χαλαρώσανε.
1: Και σημαίνει διάφορα, να ξέρεις, στους αγρότες αυτή την εποχή. Με τα βιολογικά προϊόντα, ας πούμε, που τώρα πλέον κοβούν τα κονδύλια για τα βιολογικά προϊόντα, επειδή βρέθηκαν κάποιοι φυσικά οι οποίοι δεν είχαν βιολογικά αλλά πέραν τα χρήματα και τώρα την πατάνε όλοι. Γι' αυτό λέμε, εσείς οι αγρότες, ακούστε μας, έχετε ερίσμα.
0: Ναι, εντάξει. Και μην σκέφτεστε τον καιρό τώρα και τη ζέστη και πού θα πάω με τη ζέστη στα μπλόκα κτλ.
1: Ή ότι θα μπλοκαριστούν κάποιοι άνθρωποι, θα του έχουμε ούτως ή άλλως προειδοποιήσει. Μην κατεβείτε γιατί υπάρχει μπλόκο.
0: Συνειδητοποιώ μια ολόκληρη τώρα κοινωνία, ας πούμε, έτσι, ένα μέρος της κοινωνίας για να μην
1: κατεβούν οι άλλοι.
0: Όχι, μωρέ, εντάξει, εννοείται, ας κατεβούν όποτε θέλουν. Εδώ το σπίτι μας είναι ανοιχτό.
1: Α, δεν μπορεί να το πει. Είναι ανοιχτό.
0: Όχι, σκεφτόμουν πόσο ανοιχτό είναι. Και λέω, κοίτα να δεις πόσο ανοιχτό είναι το σπίτι μας.
1: Στην εντάξει, πραγματικότητα, άκου να σου πω, είναι που είναι η γκρίνια σου που γκρινιάζει ούτως ή άλλως.
0: Δηλαδή,
1: θέλω να πω ότι όταν έχεις εδώ μια χαρά βολεύεσαι, όταν έρχονται, ασχολείται η μικρή, τρελαίνεται με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Πέρα πολύ ωραία. Άσε τώρα, είναι η αιώνια γκρίνια σου.
0: Dan Wilson, Breathless, και σε λίγο έρχεται και. Τι θα έρθει τώρα,
1: το δεύτερο Pay Your Bills.
0: Μπράβο, και το δεύτερο Pay Your Bills. Ωραία. Και η πρότασή μας για το Top 500 και όλα τα υπόλοιπα μέχρι και τις 10 στο πρωινό της Τρίτης στο Easy Breakfast.
1: Ωραία, πάει.
0: Πάτσε και το τραγούδι.
1: Καλά, χαμός.
0: Το έχει πει και Πανταζής αυτό, βέβαια. Και από τότε το κατέστρεψε. Κάνανε με και αλήθειες, έτσι. Στο μυαλό μας δηλαδή.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Η έκδοση του Πανταζής.
1: Μάλιστα.

0: As it was, ο Harry Styles στο Easy Breakfast πρωινό Τρίτης. Πριν πάμε παρακάτω, το είπε και η Άντζελα στο δελτίο. Πόσο ευχάριστο ήταν για την επιστροφή της Ντάφη, η οποία ναι, μετά από 15 χρόνια και μετά από όλα αυτά τα οποία έχει περάσει, τα πολύ δύσκολα στη ζωή της και στην καριέρα της, επιστρέφει για μια συναυλία με καινούργια μουσική μεταξύ άλλων στο Λονδίνο και ωραία νέα, ρε παιδί μου.
1: Ωραία ήταν η Ντάφη. Και είχε και πολύ ιδιαίτερο στυλ. Ενώ θέλω να πω μουσικά ήταν ωραία, γιατί σένα προφανώς σου άρεσε και σαν κορίτσι.
0: Καλά, πω. Γιατί είναι μόνο μια χαρά.
1: Γιατί είναι, μ' αρέσει, γιατί είναι μια χαρά. Είναι.
0: Σύντομα θα βγει και ένα.
1: Ότι θα πέσει στον ερωτά και δεν θα το θε.
0: Θα βγει και ένα ντοκιμαντέρ στο Disney Plus για την Ντάφη που θα μιλάει η ίδια για όλη τη την πορεία από το ξεκίνημά τη μέχρι την απόσυρσή τη. Λόγω των γεγονότων που, αν δεν ξέρετε, μπορείτε να διαβάσετε, που τις έχουν συμβεί και φαντάζομαι την τωρινή της επιστροφή.
1: Άσχετο, έβλεπα στη γνωστή πλατφόρμα ένα ντοκιμαντέρ.
0: Αφού είπα Disney Plus, πες στο Netflix.
1: Α, ωραία.
0: Αυτή η αιμονή σου να λες τη γνωστή πλατφόρμα. Πες, ρε φίλε, το Netflix. Σιγά.
1: Στη γνωστή. Ένα ντοκιμαντέρ για την Kylie Minogue.
0: Α, ναι.
1: Το είδες?
0: Δεν το είδα.
1: Λοιπόν, εγώ δεν το ξέρω αυτό. Καταρχάς η Kylie Minogue, όταν το βγήκε, λέει, στην Μεγάλη Βρετανία, ήταν ήδη διάσημη από τη συμμετοχή της στην Αυστραλία. Ναι. Έγινε από η πιο πετυχημένη τραγουδίστρια και έφαγε τρομερό bullying, διότι αφού την αποθεώσαν ότι ήταν συγκλονιστική, καταπληκτική και τη φανταστική και όλα αυτά, άρχισαν να την κράζουν άνευ προηγουμένου ότι είναι ατάλαντη, ότι είναι γλάστρα, ότι πολύ άσχημα, και ήταν 19 χρονών. Και έλεγε όλη, ρε παιδί μου, την ιστορία. Τώρα στο δεύτερο επεισόδιο είμαι, που τα έχει φτιάξει με τον Μάικλ Χάτσενς, ο οποίος της άλλαξε τελείως τη μουσική της πορεία. Mm-hmm. Τώρα θα φτάσουμε μετά και στα υπόλοιπα.
0: Και ευτυχώς έφαγε όλο αυτό το bullying σε εποχές που δεν υπήρχε και τόσο. Όχι, δεν υπήρχε καθόλου το ίντερνετ και τα social media. Θέλω να πω ότι η πίεση τώρα σε ένα νέο παιδί μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα σε σχέση με την τότε πίεση που δεν ήταν καταιγιστική.
1: Καλά.
0: 24 ώρες 24 ώρες.
1: Πάντως, επειδή αυτή τώρα ήταν και σε μια εποχή μάλλον που υπήρχαν κάμερες, έχει πάρα πολύ φωτογραφικό υλικό και κινηματογραφικό υλικό από εκείνη την εποχή και τη βλέπεις εσύ ότι είναι πραγματικά θλιμμένη. Mm. Τη βλέπεις δηλαδή στις δημόσιες εμφανίσεις της και δεν μπορεί καν να χαμογελάσει, κακομοίρα. Κακομοίρα. Είπα και εγώ τώρα κακομοίρα.
0: Είναι από τα ντοκιμαντέρ πάντως που θέλω να. Αυτό και για, τον Αδάλ που έχει βγει ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για την. Που ξεκίνησαν να κάνουν ντοκιμαντέρ για την πορεία του. Και τελικά, επειδή στη διάρκεια των γυρισμάτων αναγκάστηκε να αποσυρθεί, έγινε ένα ντοκιμαντέρ για το τελείωμα της καριέρας του. Mm. Anyway, πάμε να θυμίσουμε και να σας προτρέψουμε να μπείτε στο top 500 του Easy 97,2 στο soundist.gr κάθετο Easy 972, να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, να διαμορφώσουμε όλοι μαζί τα 500 καλύτερα, 10 επιλογές. Soundist.gr κάθετο Easy 972, ψηφίζοντας, διεκδικείτε και ένα μοναδικό εξαήμερο ταξίδι στο Παρίσι για δύο άτομα, παρέα με το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, το Versus Travel. Και εμείς κάθε μέρα προτείνουμε και ένα τραγούδι, βεβαίως, διότι μέσα εκεί στο top 500 που υπάρχει στο soundist.gr υπάρχει και ένα σημείο που λέει προσθέστε τραγούδι.
1: Ναι, δικό σας. Δικές επιλογές που μπορεί να μην είναι μέσα στα 100.
0: Και αυτό το συγκεκριμένο επίσης δεν είναι μέσα στα 100.
1: Τέλεια, αυτό είναι
0: μέσα στα 500, μάλλον.
1: Να σου πω λοιπόν για το ταξίδι στην Παρισάρα, την ταξιδάρα στο Παρίσι, το Λούβρο. Είναι το μεγαλύτερο μουσείο τέχνης στον κόσμο. Και λέει, διαβάζω, αν αφιέρωνες μόνο 30 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Κοιτάζοντας κάθε έργο τέχνης εκεί, θα σου χρειάζονταν 100 μέρες για να το δεις όλο. Με 30 δευτερόλεπτα, έτσι. 6 μέρες ταξιδάρα. Πω, πω, πω. Αου! Μου το αφιερωνείς.
0: Κομματάρα 5 Young Cannibals.
1: Μου το αφιερωνείς.
0: She drives me crazy. Ναι, αλλά όχι με την έννοια αυτή ότι με έχει τρελάνει.
1: Δεν ξέρει τι λένε κι αυτοί.
0: Με έχει τρελάνει.
1: Οι κανίβαλοι.
0: Υπάρχει το. Με έχει τρελάνει.
1: Είναι οι κανίβαλοι, δεν ξέρει τι λένε. Υπάρχει,
0: σου λέω εγώ, τι λέω εγώ. Υπάρχει λοιπόν το με έχει τρελάνει.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το με έχει τρελάνει.
1: Ω, πολύ πάθος βλέπω στο δεύτερο.

0: She drives me crazy, 5 Young Cannibals, τονίζει και αν τρελαίνεστε ψάχνοντας λύσεις σε ασφαλιστήρια συμβόλαια, κυρίως για πολύπλοκα συμβόλαια, όπως είναι για παράδειγμα τα συμβόλαια για φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές ή ασφάλεια σπιτιού, υπάρχει το Insurance Market. Εκεί βλέπεις επιλογές για πάνω από 25 ασφαλιστικές. Καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη, χωρίς ασάφειες. Έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά σου 24 ώρες το 24ωρο για να σου λύσουν κάθε απορία. Γι' αυτό και το εμπιστεύονται το Insurance Market εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα και είναι και η πρότασή μας βεβαίως αν θέλετε να ξεδιαλύνετε τα πράγματα στο μυαλό σας και να είναι όλα πεντακάθαρα και ασφαλή σε σχέση με την οποιαδήποτε ασφάλεια θέλετε να κάνετε.
1: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με Pay Your Bills.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου, να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
0: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
21: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
2: Τελευταίο ημίωρο, 37 λεπτά μετά τις 9 στο Easy Breakfast, πρωινό τρίτης, αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό, στην άνοδο από τα Κτέλη και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο κατά διαστήματα από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό. Στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου, στην Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και χαμηλά από το Γυροκομείο Αθηνών προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η Κατεχάκη από τη Μεσογείο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας, η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος κυρίως του Χολαργού και στην άνοδο από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς το Χολαργό, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τη Λεωφόρο Μεσογείων, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πειραιός από την Χαμοστέρνας προς την πλατεία Αμμονίας, Βασιλίσσης Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος από το Πολεμικό Μουσείο, ο Καρέας μεταξύ Ηλιούπολης και Βύρωνα, και στο παραλιακό μέτωπο όσοι κινούνται από Μοσχάτο και Νέο Φάληρο προς Πειραιά μέσω Μικράς Ασίας αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα προβλήματα. Λοιπόν,
3: ερώτηση. Θέλετε με το που ανοίξετε το μάτι σας και έχετε την τζίμπλα ακόμα μέσα να ακούσετε το όνομά σας και να σας πληρώσουμε ένα λογαριασμό? Εάν θέλετε, ναι, να δηλώσετε συμμετοχή στο soundis.gr/easy972 για το Pay Your Bills. Με το που θα επιστρέψουμε, θα κληρώσουμε άλλον ένα ακόμα νικητή, ενδυνάμει νικητή, γιατί μετά πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο, έστω με την τζίμπλα στο μάτι. Μια καλή μέρα θα πείτε, δεν θα πείτε και τίποτα σοβαρό, και θα σας πληρώσουμε το λογαριασμό.
2: Σε τρία λεπτά, λοιπόν, με άλλα λόγια και λίγα λόγια, έρχεται το δεύτερο Pay Your Bills για σήμερα.
3: Τι
2: έπαθες? Το μάτι το κακό, το μάτι το κακό.
3: Το μάτι το κακό.
2: Ξέρεις τώρα τι γίνεται εκεί μέσα, τι λες με, όταν δεν μιλάς. Φαντάζομαι μιλάς και όταν δεν μιλάς. Λοιπόν, Teddy Swims, Bad Dreams, και επιστρέφουμε.
3: Εσένα και τον κοκλόνι σας ματιάζουν.
2: Βεβαίως, τους όμορφους.

0: Bad Dreams, Teddy Swims, Easy Breakfast, δεύτερο Pay Your Bills, γιατί στο τέλος θα τελειώσει και ο χρόνος και θα προλάβουμε. Είναι η ώρα λοιπόν να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμα ένα δικό σας λογαριασμό. Soundist.gr, κάθετο Easy 972. Εκεί συμπληρώνετε την φόρμα συμμετοχής, επισυνάπτετε τον λογαριασμό που θέλετε να σας πληρώσουμε. Έχουμε δώσει ήδη πάνω από 30.000 ευρώ και συνεχίζουμε και ελπίζουμε, γιατί χρειάζεται και ένα βήμα να κάνετε εσείς εφόσον κληρωθείτε, η Χριστίνα Β, που είναι η δεύτερη νικήτρια, να μας τηλεφωνήσει εντός 10 λεπτού.
1: Ακριβώς. Το κινητό της Χριστίνας Β, για να καταλάβει τον εαυτό της ότι μιλάμε για αυτήν, τελειώνει σε 808 και έχει επισυνάψει λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας υπέροχο 43 και 48. Ούτε διπλώματα ούτε τίποτα του διμήνου. Λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας 43 και 48 από τη Χριστίνα Β με κινητό που τελειώνει σε 808.
0: Χριστίνα, αν είσαι στη ραδιοφωνική μας παρέα, σε περιμένουμε μέχρι τις 9:52, μέχρι το κλείσιμο δηλαδή, στην τηλεφωνική μας παρέα. 2-10-68-42-2-20 για να πάρει 43 ευρώ και 48 λεπτά που έχει ζητήσει για το λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας. Χριστίνα Β με κινητό που τελειώνει σε 808. Το 2-10-68-42-2-20 είναι εδώ για σένα.

0: Τελευταίο τραγούδι για το σημερινό Easy Breakfast. Η Whitney Houston, I Gonna Dance With Somebody Who Loves Me. Όπως πάντα, εδώ είμαστε 6.30 με 10. Easy Breakfast, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης. Και βεβαίως το Repel Spray στην παρέα μας, διότι υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Και αυτά μπορούσα να σταματήσω στα χίλια.
1: Τώρα δεν μιλάγα, παιδί μου, με τη φίλη μου την Έλληνα και μου είπε: δεν μπορέσα να κοιμηθώ όλο το βράδυ από τα κουνούπια.
0: Ναι.
1: Τραγικό.
0: Repel spray είναι η λύση. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο. Είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από την Unipharma. Λοιπόν, εύκολη ερώτηση, Νότ. Δεύτερη μέρα συνεχόμενη, παρόλο που πίστευα ότι και χθες και σήμερα θα είχαμε σωστή απάντηση. Ούτε χθες, ούτε σήμερα είχαμε σωστή απάντηση. Αν και στείλετε πολύ ωραία μηνύματα. Υπάρχει λοιπόν στην πολιτεία, υπάρχουν στην πολιτεία της Καλιφόρνια περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η σωστή απάντηση είναι, προφανώς και σωστά στραφήκατε στον καιρό. Και είπατε,
1: ναι,
0: για διάφορα πράγματα όπως ξαπλώστρες, οι πισίνες, οι ομπρέλες κτλ.
1: Οι φωνές.
0: Οι φώνες. Α, τυφώνες, όχι. Ή μετά στραφήκατε στο Λος Άντζελες, σχόλες ηθοποιίας είπατε κτλ. Κτλ. Ή εταιρείες τεχνολογίας, Silicon Valley και τέτοια. Σωστή απάντηση είναι, λόγω καιρού βεβαίως, μοτοσυκλέτες.
1: Α,
0: πού? Δίτροχα, στην Καλιφόρνια.
1: Α, στην Καλιφόρνια, μάλιστα.
0: Περισσότερα αύριο πρωί στις 8 παρα 20 κλείνουμε όπως πάντα με ένα καλό νέο, το καλό νέο της ημέρας, το οποίο αλλιεύει και μας σερβίρει η Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Έχει να κάνει με θάλασσα, η αλήθεια είναι, και με τα θήκια συγκεκριμένα, διότι μιλάμε τώρα για μια ιατρική ανακάλυψη στη Σιγκαπούρη που αποτελεί ένα από τα πιο υποσχόμενα επιτεύγματα της αναγεννητικής ιατρικής παγκοσμίως, όπου δημιουργούν ζωντανό δέρμα μέσω 3D βιοεκτύπωσης, όπου όμως παίρνουν βιομελάνη, το οποίο αποτελείται από ζωντανά κύτταρα και από θήκια. Δηλαδή τα κύτταρα αναμειγνύονται, λέει, με ένα υδροτζέλ που περιέχει ουλβάνη που εξάγεται από τα πράσινα θαλάσσια φύκια. Και τα φύκια, λέει, δίνουν, λέει, στο μελάνι τη σωστή ρευστότητα και να εκτυπωθεί, αλλά και τη σταθερότητα να κρατήσει το σχήμα του χωρίς να καταρρεύσει. Έχει ταχεία επιπούλωση και είναι πλήρως, λέει, βιοσυμβατή με τον ανθρώπινο οργανισμό, μειώνοντας δραματικά τις πιθανότητες να απορρίψει το ασθενή το μόσχημα. Καταλαβαίνεις τι είναι αυτό το πράγμα για έναν άνθρωπο που έχει καεί από εγκάβματα. Έτσι μπορεί να του δημιουργήσουν, δηλαδή, ξανά ζωντανό δέρμα με 3D εκτύπωση. Στη Σιγκαπούρη όλα αυτά, από τις τελευταίες ιατρικές ανακαλύψεις και βέβαια επανάσταση, έτσι. Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, εμείς σας αποχαιρετούμε. Η Μαργαρίτα Λοΐζο αναλαμβάνει στις 10, η Μαρία Φραγκάκη το μεσημέρι στις 2 και ο Νίκος Μάντζος το απόγευμα στις 5. Περισσότερο Easy Breakfast, πρώτο Θεός. Τι έγινε?
1: Άσχετα. Άμε. Τον είδε τον Νίκο Μάντζο στο Big Well.
0: Ρε, παντού που πάει, πού πάει αυτός? Είναι.
1: Στο Wellbe. Big Well.
0: Big Well.
1: Με κάτι κορίτσια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
1: τον είδε.
0: Ναι, ναι. Και πόσο πάντα είναι πολύ, πολύ χαρούμενος.
1: Πολύ χαρούμενος. Αυτό, δηλαδή, του έγραψα εγώ.
0: Έχουμε
1: από
0: κάνει
1: κάτω...
0: και εμείς τόσα live έχουμε κάνει στη ζωή
1: μας. Τέτοια χαρά δεν έχουμε.
0: Έχουμε γελάσει για τις φωτογραφίες, έστω και μόνο για τις φωτογραφίες έχουμε γελάσει. Έτσι, τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι από μέσα του. Βγαίνει, δηλαδή, είναι πολύ ικανοποιημένο.
1: Τραγικό, γιατί έχει και σχέση. Τραγικό, τραγικό. Τον αγαπάμε τον Νίκο Μάντζο.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.30. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε με αυτό.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Α4 τα περιπολικό.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
12: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
13: Green.
12: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
15: Easy News.
16: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Νέα σοβαρά στοιχεία για την υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς και να προετοίμαζε τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές από Ελλάδα και Κύπρο, άλλοι δύο Παλαιστίνοι συνελήφθησαν στην Κύπρο, εκ των οποίων ο ένας είχε και ηγετικό ρόλο. Νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται στη δεύτερη και ακολουθεί το Πασόκ στην τρίτη θέση. Ο κόσμος έχει περάσει σε μια εποχή με αυξημένο επίπεδο βίας, καθώς το 2025 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων. Συμμετείχαν κράτη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατακόρυφη άνοδος των επιθέσεων εναντίον αμάχων, σύμφωνα με νορβηγική έρευνα. Ανεστάλησαν εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ μετά την ανταλλαγή πληγμάτων, αφού κηρύχθηκε κατάπαυση του πυρός, με κάθε πλευρά ωστόσο να απειλεί την άλλη, με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Φετινή οικοδέσποινα στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, που τιμά τις κορυφαίες παραστάσεις της σεζόν, ήταν η δημοφιλής τραγουδίστρια Pink, η οποία εντυπωσίασε στα 71 τα βραβεία Tony. Ανέβηκε στη σκηνή του Broadway ως Peter Pan, παρουσιάζοντας την έναρξη της λαμπερής βραδιάς ένα φαντασμαγορικό σοου με το Lady Marmalade.
15: Easy Sports.
16: Ο Ολυμπιακός νικώντας τον Παναθηναϊκό με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον τρίτο τελικό των play-offs στη Στίχημαν Greek Basketball League και με ανδιαφυσβήτητα MVP τον Εβάν Φουρνιέ, έκανε το 2-1, απέχοντας πλέον μία νίκη από τον τίτλο. Η τέταρτη αναμέτρηση των αιωνίων θα εξελιχθεί αύριο στο ΟΑΚΑ.
15: Easy Weather.
16: Γενικά έθερος ο καιρός το πρωί στην Αττική, με λίγες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου και πιθανούν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κοιμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας τριτιάτικο. 9 Ιουνίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σας έχω πάρα πολλά και ωραία πράγματα μέχρι τις 2. Και σινεμά θα πάμε και το τραπέζι θα σας κάνω και μια φανταστική έκθεση θα δούμε. Όλα αυτά μέχρι τις 2 λοιπόν που θα είμαστε παρέα. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας, σε λίγο Roxette και Listen to Your Heart, σε λίγο Coldplay και Sky Full of Stars. Τώρα από τα αγαπημένα μας 90s είναι η Natalie Imbruglia, αυτό είναι το Torn, εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα!

από τους Roxette είναι το Listen to Your Heart. Εδώ στον Easy 97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν ξέρω αν είστε σε κάποιο δίλημα, αν πρέπει να πάρετε κάποια απόφαση. Είναι το τραγούδι αυτό που χρειάζεστε αυτή τη στιγμή. Ακούστε, βρε παιδί μου, την καρδιά σας και όλα θα πάνε καλά. Ή τουλάχιστον αυτό λέμε, έτσι, για να κάνουμε και το μάθημα.

Manifesto. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Η ώρα είναι 10 και 4. Αυτή τη στιγμή μου ταλαιπωρείστε φυσικά στους δρόμους της πόλης. Είναι νωρίς ακόμα για να πούμε ότι έχουμε ξεμπερδέψει. Στον Κηφισό, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών, είναι δύσκολα τα πράγματα στο ρεύμα προς Λαμία. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης, στο ρεύμα προς Πειραιά, υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις μέχρι τον Κόκκινο Μήλο. Και από εκεί και κάτω, εκεί στο ύψος του Περιστερίου, επίσης υπάρχουν δυσκολίες. Σήμερα να σας πω ότι είναι αρκετά πιο έντονα από ό,τι συνήθως τα προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Καραμαγκά, καθώς αρχίζουν οι καθυστερήσεις ήδη από το ύψος του Ελαιώνα. Στην είσοδο του Πειραιά από Νέο Φάλιρο και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά, στη Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της Αρδιτού και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα, όπως και στη Βασιλίση Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας καλύτερα τα πράγματα, κατά τόπους υπάρχουν κάποια προβληματάκια, όπως και στη Λεωφόρο Κηφισίας στο ρεύμα προς Βόρεια. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι όμως για τη γονεϊκότητα, καθώς το να γίνεις γονιός είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος της ζωής μας. Κανείς δεν μας ετοιμάζει γι' αυτόν μέχρι τώρα, γιατί τώρα έχουμε ένα νέο πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη και όλα έως τα 16 χρόνια του παιδιού. Respect στη γονεϊκότητα λέγεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές αλλά και υποστήριξη σε κάθε βήμα, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος, και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Σε λίγο Ντεμιάνο Ντάβιτ και Next Summer, αμέσως τώρα είναι η Αναστέιζια εδώ στον Easy.

στον Easy 97,2. Φύγαμε. Πάμε σινεμά την Κυριακή 14 Ιουνίου στα Villa Cinema στο The Mall Athens. Στις 12.30 το μεσημέρι είναι το ραντεβού μας για να δούμε την ταινία Toy Story 5 σε avant premiere, γιατί αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα, με παλιούς φίλους, νέες προκλήσεις και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου αλλά και του ίδιου του παιχνιδιού. Μία συναρπαστική και συγκινητική περιπέτεια λοιπόν για μικρούς και μεγάλους, ενώ να σας πω ότι η ταινία θα προβληθεί μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feel Good. Εμείς, όπως σας είπα, θα τη δούμε νωρίτερα την Κυριακή που μας έρχεται, 14 του μήνα, στα Villa Cinema στο The Mall Athens στις 12.30 το μεσημέρι. Και αν θέλετε να είστε εκεί, θα μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy. Στο 698197272 μου στέλνετε τη λέξη πρεμιέρα. Οι νικητές ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Στείλτε τα μηνύματά σας και καλή σας επιτυχία. Έρχεται η Amy McDonald με το This is the Life, τώρα Benson Boone και Beautiful Things εδώ στον Easy.

0: Ρίτσερ εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τρίτης 9 Ιουνίου σήμερα και δεν ξέρω αν τα μάθατε, τα ακούσατε ή τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Έτσι λοιπόν θα έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπαίνετε στο dei.gr/fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτήν τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στα ανθοπολία. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
3: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
2: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει.
3: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν, αλλά τα τρώω εγώ.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
11: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
12: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και η κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Ναι, Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: I don't wanna know, εδώ στον Easy 97,2. Είναι το πρωινό της 3ης, 9 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Πολλά λέγονται για τη Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητούν το αληθινό. Ζουν στο δικό τους ρυθμό αυτά τα νέα παιδιά της Gen Z και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp και μπαίνει σε μια νέα εποχή, γιατί ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vent στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και η δεινόσαυρη Rose και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό Κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά, μα ακόμα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Ο Easy 97,2 προτείνει.
13: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, τρεις κατηγορούμενοι για τη νέα υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύφθηκε στην περιοχή της Κοζάνης, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη Ευρωπαίου Ανακριτή και Εισαγγελέα. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας θα πραγματοποιήσουν δάσκαλοι στη μία μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με την Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Αντιδρούν στις περικοπές του διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών, καθώς και στην επιλογή διδακτικών βιβλίων εν ώψη εφαρμογής του πολλαπλού βιβλίου. Νέα δημοσκόπηση καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται στη δεύτερη και ακολουθεί το Πασόκ στην τρίτη θέση. Τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού συστήματος που θα επιτρέπει τον εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών σε ολόκληρη τη χώρα προαναγγέλει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Και αυτό με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης των δορυφορικών εικόνων αλλά και των drones. Ο κόσμος έχει περάσει σε μια εποχή με αυξημένο επίπεδο βίας, καθώς το 2025 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων. Συμμετείχαν κράτη μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και κατακόρυφη άνοδος των επιθέσεων εναντίον αμάχων, σύμφωνα με νορβηγική έρευνα. Το Euphoria, η σημαντικότερη σειρά της τηλεόρασης, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο που θα έπρεπε να προβάλλεται στα λύκεια, όπως δήλωσε η Sharon Stone, η οποία και συμμετείχε στην τελευταία σεζόν. Η δημοφιλής ηθοποιός συμπλήρωσε ότι οι γονείς θα έπρεπε να το βλέπουν υποχρεωτικά.
16: Easy Sports.
15: Ο Ολυμπιακός είναι κοντά στον Παναθηναϊκό με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον τρίτο τελικό των play-off στη Στίχημαν Greek Basketball League και με αδιαμφισβήτητα MVP τον Εβάν Φουρνιέ έκανε το 2-1, απέχοντας πλέον μία νίκη από τον τίτλο. Η τέταρτη αναμέτρηση των αιωνίων θα εξελιχθεί αύριο στο ΟΑΚΑ.
16: Easy Weather.
15: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου και πιθανόν να σημειωθούν λίγες βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω να μου είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Μια ωραία καλοκαιρινή ημέρα θα είναι η σημερινή. Τα θερμόμετρά μας και σήμερα θα φτάσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ να σας πω ότι σήμερα λέμε τα χρόνια τα πολλά στη Ροδάνθη που έχει τη γιορτή της. Συνεχίζουμε και λέμε χρόνια πολλά στα αγαπημένα διδυμάκια της ζωής μας που αυτές τις μέρες έχουν τα γενέθλιά τους. Σε λίγο Ριάννα και Love the Way You Lie. Αμέσως τώρα, πολύ αγαπημένο all-time classic είναι το Big in Japan.

Would I lie to you, εδώ στον Easy 97,2. Εδώ είμαστε, εδώ παραμένουμε μέχρι τις 2. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τη γονεϊκότητα. Γιατί το να γίνεις γονιός είναι σίγουρα ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου. Κανείς δεν σε ετοιμάζει γι' αυτόν. Μέχρι τώρα όμως που έχουμε ένα νέο πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού τους και λέγεται Respect στη γονεϊκότητα. Με επιστημονικά

Εκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα το Summer Wine, έτσι να ταξιδέψει ο καθένας στο δικό του προσωπικό καλοκαίρι. Εδώ στον Easy 97,2.

Είναι το Silence εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τώρα λοιπόν πάμε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, ένα μοναδικό καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo που πραγματοποιείται στον ελληνικό κόσμο. Σας έχω διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή που μας έρχεται, 12 Ιουνίου. Θα βρεθείτε λοιπόν εκεί στον ελληνικό κόσμο και θα απολαύσετε εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality σε αυτή τη μοναδική έκθεση που δεν αφηγείται απλώς στη ζωή της, αλλά σας καλεί να τη ζήσετε. Και εσείς. Θα μου στείλετε τη λέξη Frida στο Viber του Easy το 6981-972-972. Οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα και να σας πω ότι οι διπλές προσκλήσεις είναι για αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στείλτε τα μηνύματά σας. Καλή επιτυχία. Black Black Heart έρχεται αμέσως τώρα από το

0: Έρας Ρωματσότη, Τίνα Τέρνερ, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Αυτό είναι το Cosa de la Vita και εμείς μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και τώρα με το Day Fiber μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη στο day.gr / Fiber αρκεί και αυτό ήταν. Θα έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγει. Σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
17: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Back Underneath Your Clothes στο Nizin 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, στην οποία χρησιμοποιείται το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν. Εγώ έχω ξεχωρίσει έτσι κάποιους στίχους που πραγματικά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ to the point, καθώς αυτά τα παιδιά τα θέλουν όλα και πάρα πολύ καλά κάνουν. Θέλουμε σπίτια, λέει, λοιπόν, χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον να ακούει με ησυχία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία, να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Αυτή είναι η Gen Z και το WhatsApp έρχεται και μπαίνει σε αυτή τη νέα εποχή και ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp λοιπόν και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
14: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Απέρριψε σενάρια περί δεξιάς τροφής της κυβέρνησης και άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και ειδικά του Αλέξη Τσίπρα. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τα Τέμπη. Θα τοποθετηθούν οι συνήγοροι των συγγενών θυμάτων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Παιδείας θα πραγματοποιήσουν δάσκαλοι στη μία μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος. Αντιδρούν στις περικοπές στους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών. Αυστηρά μέτρα από την ΑΔΕ. Βαρύτερα θα είναι τα πρόστιμα για την μη έκδοση αποδείξεων, αλλά και για πειραγμένες ταμιακές μηχανές. Φρένο στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή από παραβάτες καταστηματάρχες και για παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν την προσεχή Παρασκευή εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιδρώντας το καθεστώς μονιμότητας στο δημόσιο. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Ντάφη ανακοίνωσε ότι επιστρέφει μετά από 15 χρόνια στη μουσική σκηνή. Θα εμφανιστεί σε μια μυστική, όπως είπε, συναυλία στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα, όπου και θα παρουσιάσει νέα κομμάτια.
14: Easy Sports.
0: Τεράστια νίκη πήρε ο Ολυμπιακός με 102-92 επί του Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον τρίτο τελικό των playoffs τη Στοίχημαν Greek Basketball League, κρατώντας έτσι την έδρα του και απέχοντας πλέον μόλις μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αδιαμφισβήτητα MVP του χθεσινού αγώνα ο Εβάν Φουρνιέ. Η σειρά μεταφέρεται αύριο στο Telecom Center για το Game 4 των τελικών.
14: Easy Weather.
0: Έθυρος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα, που και πολύ πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρια σε αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Είναι Τρίτη, είναι 9 Ιουνίου και σήμερα εμείς μένουμε παρέα μέχρι τις 2. Σε λιγάκι θα σας πω λιγάκι και τα αστρολογικά της ημέρας, γιατί τα βλέπω πολύ ευνοϊκά για τα ζώδια του νερού. Οπότε θέλω να μείνετε εδώ για να τα συζητήσουμε λίγο παραπάνω. Προς το παρόν, πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο Λιούις Καπάλντι, σε λίγο Bonnie Tyler. Άμεσος τώρα, Everything But The Girl,

Bonnie Tyler και Holding Out for a Hero στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι ωραία πράγματα διαβάζω στο asimbilio.gr, στο οποίο ενημερώνομαι ότι η πιο ωραία όψη του μήνα είναι σήμερα, 3η 9 Ιουνίου, και είναι η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Δία στον καρκίνο, που όπως σας είπα λίγο νωρίτερα θα ευνοήσει κυρίως τα ζώδια του νερού, καρκίνου, σκορπιού και ιχθύες του 3ου δεκαημέρου. Είναι μια όψη τύχης, αισιοδοξίας, ευχάριστων ειδήσεων, εύνοιας στις σχέσεις, αλλά και εύνοιας στα οικονομικά σας. Τώρα, αν είστε δεσμευμένοι, να ξέρετε ότι σήμερα και αυτές τις μέρες γενικότερα, γιατί όλη αυτή η επιρροή της όψης θα διαρκέσει για όλη την εβδομάδα, μπορείτε λοιπόν να κάνετε ωραία πράγματα για να αναζωπηρώσετε το ενδιαφέρον μέσα στις σχέσεις.

ή να κανονίσετε μια ρομαντική απόδραση ή τέλος πάντων να κάνετε κάτι για να δουλέψετε πάνω στη σχέση. Αν είστε singles θα έχετε ευκαιρίες να κάνετε γνωριμίες και παρόλο που δεν σας ενδιαφέρουν οι περιστασιακές καταστάσεις και οι περιπέτειες αλλά σας ενδιαφέρει η ουσία, να ξέρετε ότι ακόμα και για εσάς που σας ενδιαφέρει η ουσία, ότι θα υπάρχουν ευκαιρίες για ωραίες γνωριμίες. Τι ωραία πράγματα, έτσι κι αν σκεφτείς ότι συμβαδίζει όλο αυτό και με μια καλοκαιρινή ωραία διάθεση, ακόμα καλύτερα. Τώρα να πούμε ότι γενικά για όλα τα ζώδια υπάρχει έτσι μια εύνοια για την κοινωνικότητα, για τις επαφές, για διασκέδαση, ενώ να πούμε ότι αυτές τις μέρες υπάρχει και πάρα πολύ τύχη γύρω μας, οπότε δεν ξέρω, εστιάστε στον τομέα αυτό που σας ενδιαφέρει και πορευτείτε ανάλογα. Alex Warren έρχεται, Maroon 5.

Go Go στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, για πολλούς σίγουρα θα ξυπνάει πολλές ωραίες αναμνήσεις. Και αν έχετε κι εσείς τέτοια τραγούδια που κάπως τα έχετε συνδέσει με διάφορες στιγμές στη ζωή σας, με καλοκαίρια, με αναμνήσεις, με ανθρώπους, γιατί όχι και με έρωτες, ήρθε η στιγμή να μπείτε στο soundis.gr, κάθετος Easy 97,2, και να ψηφίσετε αυτά τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και αυτά τα αγαπημένα σας τραγούδια θα σας χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες, γιατί ψηφίζοντας για το top 500 του Easy 97,2, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι στο μαγευτικό, πανέμορφο και πολύ αγαπημένο Παρίσι. Όλα αυτά με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel. Μπείτε λοιπόν, ψηφίστε και καλή σας επιτυχία. Έτσι ήταν και Bad Habits αμέσως τώρα.

0: Walking on Sunshine εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μας φτιάχνει τη διάθεση τόσο πολύ αυτό το τραγούδι και τα απολαμβάνουμε παρέα. Και αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Και εσείς μαθαίνετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Πώς είναι δυνατόν ο Τζέιμς Δαλαμάνγκας να έχει σύντροφο? Δηλαδή βγήκε με μια κοπέλα και τη είπε: κοίτα να δεις όμως, εγώ κρύβομαι γιατί έχω φάει έναν. Και η άλλη έμεινε μαζί του. Δηλαδή πραγματικά εσύ γνωρίζεις, ας πούμε, τη γυναίκα της ζωής σου.
3: Ναι.
2: Και σου λέει η γυναίκα της ζωής σου: ξέρεις κάτι όμως, έχω φάει έναν.
3: Ναι, αν με έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας.
2: Άσε ρε Στάθη, πως έχει χτυπήσει κατά κούτελα.
3: Και μένω και σε φρούριο.
2: Άμα σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας και έχει φάει άλλη κάποιον.
3: Έχει πισίνα το φρούριο.
2: Σίγουρα θα έχει.
3: Θα μείνω.
2: Τι να σου πω.
3: Έχω αξίες εγώ, να ξέρεις.
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
12: People have Repower.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Piece of my heart εδώ στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά και πριν από τη μία βρισκόμαστε. Και δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, αλλά σίγουρα αυτό το spot μιλάει στη ψυχή κάθε νέου και νέας που ανήκει στη Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα αυτή διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε πλοίο μεταφοράς υγραερίου που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, αποδίδεται η εντονή οσμή που έγινε αισθητή τις προηγούμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της Αττικής. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Απέρριψε σενάρια περί δεξιάς τροφής της κυβέρνησης και άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εκπτώσεις μέχρι και 50% στα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τη λήξη του διδακτικού έτους που θα επιστρέψουν στη μόνιμη κατοικία τους, ανακοινώθηκε από τα Υπουργεία Παιδείας και Ναυτιλίας. Μέσα στις επόμενες ημέρες κάνει έναρξη το «Πόσο κάνει» η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online πόσο κοστίζει ένα προϊόν σε κάθε σούπερ μάρκετ. Προσωρινά σταματούν την ανταλλαγή πληγμάτων Ιράν και Ισραήλ. Κάθε πλευρά, ωστόσο, απειλεί την άλλη με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Φετινή οικοδέσποινα στο Radio City Music Hall της Νέας Υόρκης, που τιμά τις κορυφαίες παραστάσεις της σεζόν, ήταν η δημοφιλής τραγουδίστρια Pink, η οποία εντυπωσίασε στα 71 τα βραβεία Tony. Ανέβηκε στη σκηνή του Broadway ως Peter Pan, παρουσιάζοντας την έναρξη της λαμπερής βραδιάς ένα φαντασμαγορικό σοου με το Lady Marmalade.
4: Easy Sports.
3: Ο Ολυμπιακός νικώντας τον Πανεθηναϊκό με 102-92 στο ΣΕΒ για το τρίτο τελικό των play-offs στη Στοίχημαν Greek Basketball League έκανε το 2-1, έχοντας πλέον μία νίκη από τον τίτλο. Η τέταρτη αναμέτρηση των αιωνίων θα εξελιχθεί αύριο στο ΟΑΚΑ. Η αυστριακή ομάδα Rapid Vienna ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει τον Πανεθηναϊκό στο Allianz Stadium της Βιέννης στις 15 Ιουλίου, όπου θα είναι η τελευταία αντίπαλος των Πρασίνων στα καλοκαιρινά φιλικά του πριν από τα πρώτα παιχνίδια του δεύτερου προκριματικού του Conference League.
4: Easy weather.
3: Έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι Τρίτη, είναι 9 Ιουνίου. Έτσι, μια ωραία, ζεστή καλοκαιρινή ημέρα που εύχομαι να σας συμπεριφέρετε καλά. Εύχομαι όλα να πηγαίνουν ωραία, ήσυχα, ήρεμα και ομαλά. Και βέβαια πάντα με soundtrack τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λοιπόν, και σήμερα θα σας δώσω την ευκαιρία να κερδίσετε από δύο πίτσες Bianca al Forno, δύο τυχεροί από εσάς. Οι πίτσες Bianca al Forno είναι 10 τεμαχίων η καθεμία και εσείς θα επιλέξετε ανάμεσα σε 9 διαφορετικές συνταγές. Σε λιγάκι, μέσα σε αυτή την ώρα δηλαδή, θα σας πω ακριβώς πώς μπορείτε να διεκδικήσετε το γεύμα σας ή το δείπνο σας. Πάμε στις επιτυχίες μας αμέσως τώρα. Είναι η Eurythmics εδώ στον Easy.

Sunshine στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τρίτης, 9 Ιουνίου σήμερα, και η Εθνική Δράση Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο, γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό, είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας, και το πρόγραμμα Respect στο σώμα σου κάνει ακριβώς αυτό. Ενημερώνει εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζει 18 εκατομμύρια προϊόντα ημίνου ρήσεως και βεβαίως προσπαθεί να καταπολεμήσει τις προκαταλήψεις. Μαθαίνουμε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, Next Generation EU. Σε λίγο η Ray με το υπέροχο Where's My Husband. Άμεσος τώρα η Amy Winehouse, αυτό είναι το Back to Black, εδώ στον Easy 97,2. Καλό μεσημέρι σε όλους.

Celine Dion, That's the way it is, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της 3ης, 9 Ιουνίου, και πάμε λιγάκι να μιλήσουμε για την αγαπημένη μας πίτσα φαν και βεβαίως να κερδίσετε δύο από εσάς από δύο πίτσες Bianca al Forno εδώ από την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Αν λατρεύετε την πίτσα, θέλω να ετοιμαστείτε για throwback, γιατί οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η πίτσα φαν φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και με πάρα πολλά υλικά. Η θρυλική Vesuvius λοιπόν, η All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα, εγώ θέλω να τις δοκιμάσω όλες και το ίδιο θα κάνετε και εσείς, θα τις δοκιμάσετε με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml στα 9,50 ευρώ. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα κερδίσετε δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η κάθε μία, με επιλογή μέσα από 9 διαφορετικές συνταγές. Εγώ θα σας πω τα υλικά μίας πίτσας και εσείς βρίσκετε ποια είναι. Σήμερα λοιπόν θα παίξουμε με μία πίτσα που τα υλικά της είναι τα εξής: σάλτσα ντομάτας, γκούντα και έξτρα πεπερόνι. Το έξτρα πεπερόνι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά και που θα σας βοηθήσει και για τον τίτλο, για το πώς λέγεται η συγκεκριμένη πίτσα. Σάλτσα ντομάτας λοιπόν, γκούντα, έξτρα πεπερόνι. Στείλτε μου πώς λέγεται η συγκεκριμένη πίτσα στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Αν θέλετε βοήθεια, μπαίνετε στο pizzafan.gr για να δείτε τον κατάλογο.

0: Είναι ο Easy 97,2. Εδώ είμαστε, εδώ παραμένουμε μέχρι τις 2. Και για όσους μεγάλωσαν με τον He-Man ή για όσους ετοιμάζονται να τον γνωρίσουν για πρώτη φορά, μια επική περιπέτεια φτάνει στα Villa Cinema και σε IMAX. Οι κυρίαρχοι του σύμπαντος λοιπόν έκαναν πρεμιέρα στις 4 Ιουνίου με τον πρίγκιπα Άνταμ να επιστρέφει στην Ετέρνια για να αντιμετωπίσει τον Σκέλετορ και να ανακαλύψει το πραγματικό του πεπρωμένο ως He-Man. Μια κινηματογραφική εμπειρία φαντασίας και δράσης που δεν πρέπει να χάσετε στη μεγάλη οθόνη και φυσικά που αλλού στα Villa Cinema. Θα κλείσετε τα εισιτήρια σας στο villacinemas.gr και η περιπέτεια σας περιμένει. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα

0: Φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήστε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι?
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ακμή, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ακμή. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
12: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
11: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
13: Τι μπάνιο.
14: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
15: Τι μπάνιο!
14: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
20: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
21: Ναι,
13: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Εξαιρετικές προσφορές στη Just για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Just.
22: Scandinavian Sleeping and Living.

0: και Tainted Love στον Easy 97,2. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα εγώ να σας αφήσω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5 και αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος σας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη. Θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά το Easy Breakfast εδώ στον Easy 97,2 στις 10 το πρωί είναι το ραντεβού μας. Ενώ να σας πω ότι για αύριο Τετάρτη δεν ξεχνάμε στις 10.30 το βράδυ την σειρά που έχουμε αγαπήσει τόσο πολύ, τα παιχνίδια εκδίκησης που έρχονται στον Αντένα με ένα επεισόδιο από ό,τι μαθαίνω αύριο, το οποίο θα μας κόψει την ανάσα. Με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου και τον Νίκο Κουρί στους πρωταγωνιστικούς ρόλους να είναι πραγματικά υπέροχοι και να καθυλώνουν χιλιάδες θαυμαστές, το αυριανό επεισόδιο στις 10.30 στον Αντένα δεν το χάνουμε με τίποτα. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρα. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Τα ξαναλέμε αύριο, να μου είστε καλά. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, σε επίπεδο κατηγορίας κινδύνου 2 προβλέπεται να κινηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς όπως εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στον μέσο κίνδυνο πυρκαγιάς περιλαμβάνονται η Αττική, τμήματα της Βιωτίας, της Σέβειας, της Κορινθίας, της Αργολίδος καθώς και περιοχές της Κρήτης. Αυστηρά μέτρα από την ΑΔΕ, βαρύτερα θα είναι τα πρόστιμα για την μη έκδοση αποδείξεων αλλά και για πειραγμένες ταμιακές μηχανές. Φρένο βάζει εφορία στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή από παραβάτες, καταστηματάρχες και για παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Σε 24 ώρες πανελλαδική απεργία προχωρούν την προσεχή Παρασκευή εργαζόμενοι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιδρώντας το καθεστώς μονιμότητας στο δημόσιο. Σε ενωδική τροχιά παρέμειναν και το πρώτο τρίμηνο του έτους οι τιμές των ακινήτων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Τη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού συστήματος που θα επιτρέπει τον εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών σε ολόκληρη τη χώρα, προαναγγέλει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Το Euphoria, η σημαντικότερη σειρά της τηλεόρασης, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο που θα έπρεπε να προβάλλεται στα λύκεια, όπως δήλωσε η Sharon Stone, η οποία και συμμετείχε στην τελευταία σεζόν. Η δημοφιλής ηθοποιός συμπλήρωσε ότι οι γονείς θα έπρεπε να το βλέπουν υποχρεωτικά.
8: Easy Sports.
7: Η αυστριακή ομάδα Rapid Viennes ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Allianz Stadium της Viennes στις 15 Ιουλίου, όπου θα είναι η τελευταία αντίπαλος των Πρασίνων στα καλοκαιρινά φιλικά του, πριν από τα πρώτα παιχνίδια στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.
8: Easy Weather.
7: Λίγες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 9 Ιουνίου. Σήμερα είμαστε εδώ στο Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Ήρθα, θα μείνω μέχρι και τις 5. Θα είμαι στο μικρόφωνο, στις μουσικές και στην παρέα σας. Εδώ στο Easy 97,2, όπως κάνουμε καθημερινά. 6981-972-972. Ο αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε και σήμερα τα γραπτά σας μηνύματα. Και στο Instagram φυσικά, στο προσωπικό μου λογαριασμό. Στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Ξεκινάμε λοιπόν με Meat Love, I Do Anything For Love. Έρχονται και Harry Styles και Cher και άλλα πολλά. Σας θέλω εδώ μέχρι και τις 5, καλά να περάσουμε.

The Soup Soup Song εδώ στον Easy 97,2. Είναι μεσημέρι Τρίτης και ζέστη έχουμε. Και 31 βαθμούς έχουμε αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Και καλοκαίρι είναι 9 Ιουνίου. Άλλωστε τώρα η σημερινή Τρίτη, να ξέρετε, αστρολογικά είναι αρκετά δυναμική για όλους. Έχουμε διάθεση για κοινωνικότητα, για επαφές, για διασκέδαση. Θεωρείται μια καλή μέρα, μια τυχερή ημέρα τέλος πάντων. Είναι από τις θετικές μέρες του μήνα για να εκδηλώσουμε και δράση, αν έτσι σκοπεύουμε, και για να είμαστε και πιο αποφασιστικοί σήμερα, και για να ακούσουμε, να μάθουμε ευχάριστες ειδήσεις, και γενικά έχουμε καλή διάθεση νομίζω. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αποτυπωθεί αυτή η καλή διάθεση έως τώρα. Εάν όχι, κάντε υπομονή, μπορεί μέχρι το τέλος της ημέρας να έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Νέλη Φουρτάδο είναι αυτή και Sage Wright, πάντα εδώ στον αέρα του Easy 97,2.

Είμαι και τώρα σας έχω κάτι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Είναι και μεσημέρι τώρα, καταλαβαίνετε. Το Wagamama, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας, έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις. Τώρα λοιπόν σου δίνει ακόμη περισσότερους λόγους για βόλτα στο κέντρο. Στο Wagamama στην Νεόλου απολαμβάνεις καθημερινά All You Can Eat Sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά, από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Ιδανικό για όσους αγαπούν το sushi ή για όσους θέλουν να δοκιμάσουν. Τώρα, αν είσαι και fan των comfort γεύσεων, το διάσημο Chicken Katsu Curry, ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα το Wagamama παγκοσμίως, να ξέρεις ότι σε περιμένει μόνο με 9 ευρώ και 90 λεπτά από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Φρέσκες γεύσεις, ανοιχτή κουζίνα και πιάτα που ετοιμάζονται εκείνη τη στιγμή της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση η επίσκεψη στο Wagamama είναι μια εμπειρία πάρα πολύ ωραία, μια εμπειρία που δεν θέλεις να χάσεις με τίποτα. Τώρα εγώ έχω δωρεοεπιταγή για εσάς, μια δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ στο Viber διαγωνισμός. Θα γράψετε τη λέξη Wagamama, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του easy 6981 972 972, για να κερδίσετε αυτήν την δωρεοεπιταγή των 50 ευρώ στο αγαπημένο μας πανασχετικό εστιατόριο στο Wagamama.

0: Είσαι στο Νίζη 97,2. Καλό σας μεσημέρι, Μαρία Φραγκιάκη, στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στην Κάλλη, αλλά και στη Μαρίνα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Και η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ αγωνιός και από εκείνη τη στιγμή προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό, θα έλεγα, ρόλο. Όμως για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη μέχρι την ηλικία των 16 ετών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και θέλω να μπείτε στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο break αμέσως τώρα. Έχω την Turner μόλις. Επιστρέψω και άλλα πολλά, σας θέλω εδώ.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στα ανθοπολία. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
3: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
2: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει.
3: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν, αλλά τα τρώω εγώ.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
14: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
13: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
14: Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
15: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε τέσσερα καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
17: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
18: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
17: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.

0: Jason Mraz, Life is Wonderful, λίγο πριν από τις 3. Εδώ στο Easy 97,2. Και έρχεται κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη την 5η μεθαύριο, 11 Ιουνίου. Ο Easy σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάνδρα, στο Μεταξουργείο. Είναι ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαίρι και διακοπές. Ό,τι καλύτερο. Τώρα, αυτή την 5η από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάντζος θα είναι στα decks και θα παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Οπότε σας περιμένουμε την 5η αυτή, 11 Ιουνίου, στη Γαλιάνδρα για Τράκου 4 Αθήνα. Let's Meet. Με τον Easy 97,2. Αυτά όλα την 5η. Αύριο Τετάρτη όμως συντονιζόμαστε στην τηλεόραση του Αντένα, γιατί αύριο Τετάρτη στις 10.30 το βράδυ τα παιχνίδια εκδίκησης έρχονται στον Αντένα με ένα επεισόδιο που θα κόψει την ανάσα. Δεν θα σας πω περισσότερα, δεν θα κάνω spoiler, αλλά πραγματικά δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα. Συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας εδώ στον Easy με R.E.M., Rihanna και άλλα πολλά.
1: Bills Easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο θα ξεκινήσω το Κυριακό.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στο Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεία, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
12: Μαρκετά.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapuchia ξέρει.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Απέρριψε σενάρια περί δεξιάστροφης της κυβέρνησης και άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης. Σε επίπεδο κατηγορίας κίνδυνου 2, προβλέπεται να κινηθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για αύριο, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς, όπως εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε πλοίο μεταφοράς υγραερίου που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, αποδίδεται η έντονη που έγινε αισθητή τις προηγούμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της Αττικής. Σε ανωδική τροχιά παρέμειναν και το πρώτο τρίμηνο του έτους οι τιμές των ακινήτων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες κατά 5,7% σε σύγκριση με πέρυσι. Ο κόσμος έχει περάσει σε μια εποχή με αυξημένο επίπεδο βίας, καθώς το 2025 καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων. Συμμετείχαν κράτη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατακόρυφη άνοδος των επιθέσεων εναντίον αμάχων, σύμφωνα με νορβηγική έρευνα. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια Τάφη ανακοίνωσε ότι επιστρέφει μετά από 15 χρόνια στη μουσική σκηνή. Θα εμφανιστεί σε μια μυστική, όπως είπε, συναυλία στο Λονδίνο τον επόμενο μήνα, όπου και θα παρουσιάσει τα νέα της κομμάτια.
6: Easy Sports.
5: Η Αυστριακή ομάδα Rapid Vienna ανακοίνωσε ότι θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Allianz Stadium της Βιέννης στις 15 Ιουλίου, που θα είναι η τελευταία αντίπαλος των Πρασίνων στα καλοκαιρινά φιλικά του, πριν από τα πρώτα παιχνίδια στον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Τεράστια νίκη πήρε ο Ολυμπιακός με 102-92 επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΒ για τον τρίτο τελικό των Playoffs της Τίχημαν Greek Basketball League, κρατώντας έτσι την έδρα του και απέχοντας πλέον μόλις μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αδιαμφισβήτητα, MVP του χθεσινού αγώνα ο Εβάν Φουρνιέ. Η σειρά μεταφέρεται αύριο στο Telecom Center για το Game 4 των τελικών.
6: Easy weather.
5: Λίγες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όπου και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Η 97,2 επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Είναι μεσημέρι Τρίτης, 9 Ιουνίου σήμερα. Μαρία Φραγκιάκη. Στα ραδιοφωνά σας και στην παρέα σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στην Αντιγόνη που μου έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέρα στον Χρήστο και στην Κατερίνα. Στο Viber μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα. 6989-972-972. Ενώ με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Φραγκιάκη Μαρία. Να πω ένα γεια και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, σε εσάς που μας ακούτε από τη Λισαβόνα, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε μηνύματα από τη Ζυρίχη, όλοι εδώ, μια παρέα. Και σήμερα στο Easy 97,2, ούτως ή άλλως με ένα κλικ μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App, μπορείτε να είστε εδώ. Στον αέρα του Easy εγώ, στην παρέα του Easy εσείς. The One I Love, R.E.M. υπέροχο, έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα. Έρχεται και η Ριάννα και η Σιρίελ, σας θέλω.

εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2. Shine bright like a diamond. Shine bright.

Εδώ είμαστε στο Νίζι 97,2. Σερίαλ ακούσαμε. Εγώ τώρα θα σας πάω στο Harry Styles όμως. Τον αγαπώ, να ξέρετε. Λοιπόν, ο Harry Styles ξέχασε τους στίχους του τραγουδιού του σε συναυλία του στο Άμστερνταμ. Έπαθε σεντόνι, ξαφνικά κόλλησε σε συναυλία, ήταν on stage, με αποτέλεσμα να ρωτά τους θεατές από κάτω ποια ήταν τα λόγια που θα έπρεπε να τραγουδήσει. Είναι στην παγκόσμια περιοδία του, Together Together. Ανέβηκε στη σκηνή λοιπόν για να ερμηνεύσει το Cherry. Όμως λίγο πριν ξεκινήσει το πρώτο κουπλέ, φάνηκε μπερδεμένος. Σταμάτησε να παίζει την κιθάρα του και απευθύνθηκε στον κόσμο από κάτω, όπου τους ρωτούσε ποια είναι τα λόγια, ποιοι είναι οι στίχοι, ποιο είναι το πρώτο κουπλέ. Εκείνοι λοιπόν προσπαθούσαν να τον βοηθήσουν, αλλά καταλαβαίνετε, ήταν λίγο χαοτικό όλο αυτό, διαφορετικοί ρυθμοί, διαφορετικές φωνές, έκαναν την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη. Υπάρχει βίντεο το οποίο έχει ανέβει από θεατή που ήταν εκεί στη συναυλία στο Άμστερνταμ στο TikTok, οπότε μπορείτε να το δείτε. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Harry Styles είναι αμήχανος, γελάει βέβαια, πλησίασε το κοινό για να ζητήσει βοήθεια από έναν συγκεκριμένο θέατη, πήρε τη βοήθεια που ήθελε, ξεμπλόκαρε εν ολίγης και επέστρεψε στο μικρόφωνο για να συνεχίσει την εμφάνισή του. Αμήχανες ήταν, αλλά και χαμογελαστό, ζήτησε και συγγνώμη γι' αυτό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το στιγμιότυπο έγινε πάρα πολύ γρήγορα viral στα social media. Εντάξει μωρέ, τρυφερούλης ήταν και είχε και χιούμορ.

Savage Garden, To The Moon and Back, τι ωραίο τραγούδι και τι μας θυμίζει, ε. Εντάξει, τον καθένα μπορεί να θυμίζει διαφορετικά πράγματα. Έχουμε το Easy Top 500, θέλω να σας πω, τραγούδια που έχουμε αγαπήσει μέσα από στιγμές της ζωής μας, τραγούδια που κάθε φορά που τα ακούμε κάτι μας θυμίζουν. Ένα Top 500 που διαμορφώνονται από εσάς. Μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr / season 7-2, εκεί θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και θα μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel, με την ποιότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500, λοιπόν. Λοιπόν, μπείτε στο soundis.gr /season 7-2 για να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τραγούδια που έχουν γίνει στιγμές που τα έχετε συνδέσει με ανθρώπους, με έρωτες, με καλοκαίρια, με αναμνήσεις γενικότερα. Ed Sheeran είναι αυτός και Shivers.

0: Μάλιστα ή και όχι. Καλό σας μεσημέρι. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5 και το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Όμως χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό λοιπόν καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: People have repower. People have repower.
11: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: Είμαστε λίγο πριν από τις 4. Στον Easy, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα στο Σωτήρη, καλησπέρα και στην Μαριλένα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Το να γίνεις γονιός είναι ξεκάθαρα ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου, γιατί κανείς δεν σε ετοιμάζει για αυτό το ρόλο, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Respect στη γονεϊκότητα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα το οποίο στέκεται δίπλα στους γονείς από την αρχή, από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού τους. Με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Πάμε τώρα όπως είμαστε στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει και στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω και έχω και Stevie Wonder και Adele εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζητάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πιάνω.
8: Πιάλο.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
17: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
16: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
18: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
19: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σοβαρές κατηγορίες για τρομοκρατία αντιμετωπίζει ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να παραδέχτηκε στις αρχές ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και προετοίμαζε και τρομοκρατική επίθεση εναντίον Ισραηλινών στόχων σε ευρωπαϊκή χώρα. Στο επίκεντρο μάλιστα των ερευνών βρίσκονται το κινητό τηλέφωνο και οι υπόλοιπες ψηφιακές συσκευές του 37χρονου, προκειμένου και να διαπιστωθεί το εύρος του δικτύου επικοινωνιών του. Σε πλήρως ψηφιακή εποχή περνούν διαδικασίες για διπλώματα οδήγησης και μεταβιβάσεις οχημάτων με 6 νέες παρεμβάσεις του Υπουργείου Μεταφορών να στοχεύουν στην εξάλληψη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς. Μάλιστα, με περισσότερες από 2,1 εκατομμύρια ψηφιακές αιτήσεις να έχουν ήδη διεκπαιρεωθεί, το νέο μοντέλο περιορίζει την ανθρώπινη παρέμβαση καθιστώντας τις διαδικασίες ταχύτερες και διαφανείς. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, παρουσίασε το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, το οποίο και συνοδεύεται από ενισχυμένα μέτρα στήριξης προς την Ουκρανία. Το νέο πλαίσιο πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αυστηροποίηση των περιορισμών στον ενεργειακό τομέα, κυρώσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ στον τομέα των μετακινήσεων προβλέπεται απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για άτομα κυρίως που έχουν υπηρετήσει στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου. Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, με τις δύο πλευρές να προειδοποιούν για νέα κλιμάκωση σε περίπτωση επανάληψης πληγμάτων. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, κάνοντας λόγο για εξελίξεις μέσα στις επόμενες ημέρες.
20: Easy Sports.
19: Ο Άρης Μπέτσον και ο Βασίλης Πανούλης έχουν ήδη ανακοινώσει τη συμφωνία τους, όμως την Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι θα γίνει και επίσημα η παρουσίαση του νέου προπονητή των Κιτρίνων.
20: Easy weather.
19: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά το μεσημέρι, πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Ζοζή 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2, επιστρέψαμε. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα. Συντονιστήκατε στην παρέα μας. Είμαστε εδώ από τις 2. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Από τις 2 μέχρι και τις 5 έχουμε μια ώρα μπροστά μας. Σήμερα 9 Ιουνίου γιορτάζει η Ροδάνθη. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Ροδάνθη. Να ευχηθώ όμως χρόνια πολλά και στην Ώρα, η οποία μου έστειλε το μήνυμά της και έχει τα γενέθλιά της σήμερα. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 69 81 972 972. Όπου και αν είστε, σε ό,τι φάση και αν είστε, επικοινωνείτε και σήμερα μαζί μου για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε. Όπως επίσης με βρίσκετε και στο Instagram του Easy, αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία.

Crosby και No Doubt, και διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο σχετικά με την ευφυΐα και κάποιες συνήθειες που δεν υποδηλώνουν τεμπελιά, αλλά υποδηλώνουν υψηλή νοημοσύνη σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Γιατί η εικόνα που έχουμε για έναν έξυπνο άνθρωπο είναι πολύ συχνά υπερβολικά άκαμπτη. Ότι είναι παραγωγικός, ότι είναι οργανωμένος, ότι είναι πάντα alert, ότι είναι έτοιμος να λύσει, να απαντήσει, να προλάβει. Όμως δεν λειτουργεί έτσι ακριβώς η ανθρώπινη νοημοσύνη σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Δεν λειτουργεί σαν μηχανή. Η γνωστική, σωματική και συναισθηματική πόρη είναι περιορισμένη, λένε οι ψυχολόγοι. Και λένε τώρα ότι οι συνήθειες των πολύ έξυπνων ανθρώπων μπορεί να παρεξηγηθούν ως τεμπελιά, αλλά δεν είναι τεμπελιά, είναι μάλλον ένας πολύ ευφυής τρόπος λειτουργίας. Τι κάνουν? Αποφεύγουν την περιττή προσπάθεια. Είναι αντιφατικό. Οι έξυπνοι άνθρωποι όμως συχνά αποφεύγουν τη σκληρή δουλειά, όχι όμως με την έννοια της αδιαφορίας. Αυτό που αποφεύγουν είναι η άσκοπη προσπάθεια, γιατί ψάχνουν πιο σύντομη διαδρομή για να φτάσουν στον τελικό στόχο. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ότι προστατεύουν την ξεκούρασή τους ο ύπνος, ειδικά όταν έχει μεγάλη διάρκεια ή όταν έχει έτσι πολλές μικρές ανάπαυλες μέσα στην ημέρα. Ο άνθρωπος αυτός δείχνει ότι είναι χαλαρός, όμως η νευροεπιστήμη σχηματίζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Δεν είναι αδράνεια αυτό, είναι μια διαδικασία που συνδέεται βασικά με το να εδραιωθεί και η μνήμη και η μάθηση, αλλά και η δημιουργική σκέψη, αλλά και η λήψη αποφάσεων. Και επίσης ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν αντιδρούν σε όλα. Αφήνουν και κάτι να πέσει κάτω εν ολίγης. Η ψυχραιμία πολλές φορές μπορεί να θεωρηθεί και ως αδιαφορία. Μην σας πω ως απάθεια, δεν είναι έτσι όμως. Η ικανότητα του να μην εμπλέκεται κάποιος σε κάθε σύγκρουση και να μην σπαταλά ενέργεια είναι ένδειξη συναισθηματικής νοημοσύνης.

Είμαστε στο Easy 97,2 και θέλω να σας μιλήσω για το Summer Boom Village, το οποίο επιστρέφει δυναμικά κιόλας. Και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο πιο fun family festival του καλοκαιριού στις 19, 20 και 21 Ιουνίου. Δίνουμε ραντεβού στο άνασα του Athens City Events στο Γουδί για τρεις ημέρες με πολύ παιχνίδι, πολλές δράσεις, μουσική και εκπλήξεις φυσικά. Εκεί θα βρίσκεται και η αγαπημένη Bluey, αλλά και οι δεινόσαυροι Ross και Blue, οι οποίοι επιστρέφουν για φωτογραφίες και ατελείωτο παιχνίδι με τα παιδιά και creative workshops και survivor games και face painting και πολύ πολύ δωρεάν παγωτό και πολλές δραστηριότητες. Πάνω από 40 δραστηριότητες περιμένουν εκεί όλη την οικογένεια. Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου, ο Easy 97,2 θα βρίσκεται στο Summer Boom Village με δύο μοναδικά DJ sets, το πιο καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης. Για να κερδίσετε οικογενειακές προσκλήσεις που έχω τώρα για εσάς, θα στείλετε το μήνυμά σας στο Viber. Θα γράψετε τη λέξη Boom, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972 για καλή επιτυχία. Mon amour.

0: Εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τις 2 και για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Και η αλήθεια είναι ότι σήμερα κάποιος μέσα σε ένα σπίτι μπορεί να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, φυσικά και γίνεται. Με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό, με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19 ευρώ και 90 λεπτά το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Θα μπείτε στο day.gr/fiber και εκεί θα δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό, παρακαλώ πολύ. Ένα φίλο να στείλω στην Κλέλια, στον Νικόλα και στο Σταύρο που επικοινώνησαν μαζί μου. Πάμε για ένα μικρό και τελευταίο break και σήμερα. Έχω Queen, μόλις επιστρέψω, μείνετε εδώ στον Easy.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Πώς είναι δυνατόν ο James Δαλαμάγκας να έχει σύντροφο? Δηλαδή βγήκε με μια κοπέλα και της είπε: Κοίτα να δεις όμως, εγώ κρύβομαι γιατί έχω φάει έναν. Και η άλλη έμεινε μαζί του. Δηλαδή πραγματικά, εσύ γνωρίζεις, ας πούμε, τη γυναίκα της ζωής σου.
3: Ναι.
2: Και σου λέει η γυναίκα της ζωής σου: Ξέρεις κάτι όμως, έχω φάει έναν.
3: Ναι, αν με έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας.
2: Άσε ρε Στάθη, πως έχει χτυπήσει κατά κούτελα.
3: Και μένω και σε φρούριο.
2: Άμα σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας και έχει φάει άλλη κάποιον.
3: Έχει πισίνα το φρούριο.
2: Σίγουρα θα έχει.
3: Θα μείνω.
2: Τι να σου πω.
3: Έχω αξίες εγώ, να ξέρεις.
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
10: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1 συν 1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Επιμένεις?
13: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε?
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς δηλαδή?
13: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις?
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
2: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
14: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
16: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
17: Και η μέρα αποκάλυψης, και Βαϊάννα, και Spider-Man καινούρια μέρα, και Toy Story 5, και Minions και τέρατα, και Οδύσσια, και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinema.
18: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.

0: Ριάννα και Unfaithful, τελευταίο τραγούδι για σήμερα, γιατί η ώρα πλησιάζει 5 και φεύγω σιγά σιγά. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Νομίζω περάσαμε πολύ ωραία. Και σήμερα, πριν φύγω όμως, θέλω να σας πω το εξής. Ο Easy σας προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Toy Story 5, Κυριακή 14 Ιουνίου, στα Village Cinema στο The Mall Athens στις 12.30 το μεσημέρι. Toy Story 5, μια συναρπαστική και συγκινητική περιπέτεια για όλους και για μικρούς και για μεγάλους. Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωτισμένη στα ελληνικά και κυκλοφορεί στους κινηματογράφους κανονικά την 5η 18 Ιουνίου από τη Feel Good. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς για την avant premiere της ταινίας που θα γίνει την Κυριακή 14 Ιουνίου. Στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη πρεμιέρα, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber 6981-972-972. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2 εδώ στο Easy.
1: Let's meet party. Την 5η 11 Ιουνίου ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η 11 Ιουνίου Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ Ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσία. Συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή
10: που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ανεξέλεγκτες διαστάσεις φαίνεται πως λαμβάνουν τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους επιτίδιους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους. Ειδικότερα, μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν 2 νέες περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική, ενώ παράλληλα εξιχνιάστηκε και η υπόθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα στην Πέλλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις Σέρες άγνωστος απέσπασε συνολικά 80.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 15.000 ευρώ. Μη οικογενειακή τραγωδία φαίνεται πως εκτυλίσσεται στο Αίγιο, καθώς μία 54χρονη μητέρα και 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα σε μία λίμνη αίματος το μεσημέρι της Τρίτης σήμερα. Στην περιοχή έχει σημάνει συναγερμός με αστυνομικούς και ιατροδικαστή να βρίσκονται στο σημείο. Να σημειωθεί ότι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης μητέρας έχει προσαχθεί ως ύποπτος, ενώ οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Μια νέα ευκαιρία οικονομικής ενίσχυσης για οικογένειες με μικρά παιδιά τίθεται σε εφαρμογή, καθώς ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Ειδικότερα, οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας dandades.gov.gr, ενώ η δράση απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως και 2,5 ετών. Υπογραμμίζεται ότι οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση έως και 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση επιμελητή ή επιμελήτρια, ενώ για μερική απασχόληση το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 300 ευρώ το μήνα. Στην σύλληψη ενός 25χρονου ημεδαπού προχώρησε ένα αστυνομική της ομάδας Δία στον Κορυδαλό, έπειτα από καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας ο νεαρός εμβόλησε υπηρεσιακή μοτοσυκλέτα της ομάδας, προκαλώντας και την ανατροπή της και τον τραυματισμό αστυνομικού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης αρχικά επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο κινητοποιήθηκε και συνελήφθη από τις αρχές.
18: Easy Sports.
19: Ο Ζωσέ Μουρίνιο, μετά την επανεκλογή του Φλωρεντίνο Πέρεθ στην Προεδρία, επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης με στόχο και να βάλει τάξη στην προβληματική φέτος Βασίλισσα.
18: Easy weather.
19: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν πιθανόν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
18: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. CZ 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Οπότε ετοιμάστε καφεδάκι κρύο κατά προτίμηση, γιατί η ζέστη έχει ξεφύγει, ή εμένα μου φαίνεται, δεν ξέρω. Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Έχω και πολύ σοβαρό θέμα στη συνέχεια για το τι πρέπει να κάνουμε με τα air condition, γιατί έρχεται η σειρά τους. Δεν θα κλείνουν από εδώ και πέρα όπως όλα δείχνουν. Οπότε μείνετε στην παρέα μου. Έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα να πούμε και να ακούσουμε φυσικά, γιατί αυτή την ώρα θα απολαύσουμε Bee Gees, Beyoncé, Teddy Swims, Roxette και θα ξεκινήσουμε με Maxi Priest, και αυτό είναι το Wild World στο Easy 97,2.

0: Ήταν η Roxette, Spending My Time στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και πάμε στην υπόθεση air condition, γιατί εγώ εχθές δεν άντεξα με αυτή τη ζέστη που είχε το βράδυ και μου ήρθε η φαϊνή ιδέα μετά από ένα χρόνο και κάτι να ανοίξω το air condition. Εντάξει, όχι ένα χρόνο και κάτι, κάπου 8 μήνες, πόσο είναι τέλος πάντων, να ανοίξω το air condition. Χωρίς όμως να έχω κάνει τίποτα πριν, έτσι, το καταλαβαίνετε αυτό. Και τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου καλά, ούτε δροσίστηκα, δεν την πάλεψα, το κλείσα μέσα σε 5 λεπτά και έπεσα και πάνω σε ένα άρθρο τώρα, σαν να το ήξερε εδώ η σελίδα, και μου λέει ότι οι ειδικοί λένε πως ένα συντήρητο air condition δεν είναι μόνο ότι δεν μας δροσίζει, αυτό το κατάλαβα, μπορεί όμως να γεμίσει, λέει, το σπίτι με σκόνη, γύρι, μούχλα και οτιδήποτε άλλο έχει αποφασίσει να μείνει μέσα στα φίλτρα του air condition. Εγώ αυτό το ζήσα πάρα πολύ καλά εχθές. Δεν είναι μόνο ότι γεμίζει το σπίτι με σκόνη, γεμίζεις και εσύ ο ίδιος. Και αν λοιπόν έχετε αποφασίσει να ανοίξετε το air condition, το οποίο δεν θα αργήσει να γίνει, και μυρίζει σαν υπόγειο το οποίο έχει να ανοίξει από το 2020, ξέρω εγώ, ήρθε η ώρα για καθάρισμα. Αυτή είναι η λύση, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, μην δοκιμάσετε πράγματα τα οποία μπορεί να πετύχετε πουθενά, δεν θα πιάσουν. Τα σημάδια είναι απλά να σας πω: περίεργες μυρωδιές, αδύναμος αέρας, νερά που στάζουν ή φίλτρα που έχουν αλλάξει χρώμα. Αν τα δείτε όλα αυτά, καλέστε κάποιον ειδικό, γιατί πριν πιάσουν τα σαραντάρια, πρέπει να δώσουμε λίγο αγάπη στο κλιματιστικό μας για να μας δώσει και αυτό μετά πίσω. Γιατί αλλιώς δεν θα πάει καλά, σας το λέω εγώ. Alex Warren και Ordinary αμέσως τώρα στο Easy 97,2.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

Ήταν η Μαντόνα με το Frozen. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχει φτάσει η στιγμή για να σας δροσίσω. Γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ, οι ζέστες έχουν ξεκινήσει, τα λέγαμε και πριν λίγο, και εγώ σας έχω το απόλυτο δώρο. Το Waterfun Water Park, το οποίο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, το βρίσκεις πανεύκολα, είναι ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού και εκεί σας περιμένουν ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι, όπως καταλαβαίνετε, είναι στο Waterfun Water Park και μπορείτε να μπείτε στο waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα και επίσης μπορείτε να μου στείλετε τώρα τη λέξη Water Park στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και να διεκδικήσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Μην το χάσετε, η δροσιά είναι εκεί και σας περιμένει. Πάμε στον Teddy Swims, αυτό είναι το Loose Control στον Easy 97,2 και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Αυτή ήταν η Bee Gees, Staying Alive στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, απόγευμα Τρίτης, το περνάμε παρέα μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy, και το να γίνεις γονιός είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου. Κανένας δεν σε ετοιμάζει γι' αυτόν μέχρι και τώρα, γιατί έχει έρθει το Respect στη γονεϊκότητα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού τους, με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος, και μπείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο οι αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
0: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
0: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
10: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
17: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
16: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
17: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
16: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
18: Σε πτώνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
19: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
20: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 6, Ρίμον και Supergirl στο Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και το καλοκαίρι θέλει άρωμα και γεύση. Σας έχω ξαναπεί για το Basil Bar by Pesto Barilla, το οποίο για ακόμη μία χρονιά μας θα προσφέρει όλα αυτά απλόχερα. Το αγαπημένο μπαρ Βασιλικού λοιπόν αυτή τη φορά βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τις πλατείες μας στο πιο cool ιταλικό σημείο συνάντησης, η Barilla. Μας προσκαλεί να την ακολουθήσουμε σε δύο προορισμούς στην πόλη και να δοκιμάσουμε δωρεάν λαχταριστά Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδη Pesto alla Genovese που σας έχω πει ότι πρέπει να τη δοκιμάσετε και δεν θα υπάρχει επιστροφή. Τα επόμενα ραντεβού είναι αυτό το Σαββατοκυριακό 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα Πλατεία Εσπερίδων, 19 και 20 Ιουνίου στην Κεντρική Πλατεία Νέας Μύρνης και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγινε στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη 1, το οποίο ήταν υπέροχο. Οπότε τα επόμενα ραντεβού σας περιμένουμε. Basil Bar by Pesto Barilla, ένα ταξίδι γεύσης σε όλη την πόλη που δεν πρέπει να χάσετε. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ και έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Easy Top 500 τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
12: Ο Easy 97,2 προτείνει.
13: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
14: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Το ψηφιακό έλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη ανέδειξε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή και τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr, παρουσιάζοντας τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σκιαγραφώντας τα επόμενα βήματα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Σε ήρεμο κλίμα ολοκληρώθηκε η ένατη συνεδρία του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων με τις τοποθετήσεις των δικηγόρων συγγενών θυμάτων και επιζώντων. Ειδικότερα, οι δικηγόροι των συγγενών θυμάτων εξέφρασαν αντιρρήσεις σε ό,τι αφορά την εισαγγελική πρόταση που ζητά και την απαλλαγή από την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος τριών κατηγορουμένων, δύο μελών της Επιτροπής του ΟΣΕ και του πρώην Προέδρου του ΟΣΕ, οι οποίοι κενέκριναν τη μετάταξη του σταθμάρχη. Γιατρός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή επειδή έκανε προληπτική μαστεκτομή σε ασθενή του, χωρίς ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Στο μεταξύ, το δικαστήριο του αναγνώρισε 2 ελαφρυντικά, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί αυτή την ώρα στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, στο κόκκινο βρίσκεται ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από το ύψος των Κτέλη μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην ανόδο της Κηφισίας και στην Πανεπιστημίου, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος ατόμων για διάπραξη βιαιοτήτων κατά Παλαιστινίων στην Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. Υπογραμμίζεται ότι το Παρίσι απαγόρευσε επίσης και την είσοδο στην χώρα για τον Ισραηλινό Υπουργό Οικονομικών.
15: Easy Sports.
14: Ο Τρέι Λάιλς πραγματοποίησε εντυπωσιακή πρώτη σεζόν στην EuroLeague με τη φανέλα της Real Madrid, αλλά το μονοετές συμβόλαιό του ολοκληρώνεται και ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του.
15: Easy weather.
14: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Καλησπέρα, καλησπέρα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, αλλά και σε εσάς που δεν έχετε στείλει την καλησπέρα μου. Θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 9, όπως σας είπα. Είναι Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Μια Τρίτη πάρα πολύ ωραία. Έχει λίγο συννεφιά και για τις επόμενες μέρες, από ό,τι έχω δει, θα έχουμε έτσι λίγο αυτή τη συννεφιά, η οποία βοηθάει και λίγο να τα βλέπουμε όλα με ένα θετικό πρόσημο, γιατί δεν είναι και ντάλα ο ήλιος. Πάρα πολλοί κόσμος είναι που δουλεύει έξω στους δρόμους χωρίς κάποια προστασία, οπότε αυτή η συννεφιά κάπως λίγο βοηθάει να συνηθίσουμε και όλο αυτό το απότομο, την απότομη ζέστη. Πάμε στις αγαπημένες μας επιτυχίες. 45 λεπτά ξεκινάνε αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο θα απολαύσουμε Fugees, Donna Summer, τώρα Total Touch, Somebody Else's Lover.

Donna Summers στα 15 λεπτά μετά από τις 6. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και έτσι όπως έψαχνα τα νέα της ημέρας σήμερα, διαβάζω έναν τίτλο που λέει: αν έρθεις αντιμέτωπος με εξωγήινο, αυτά τα βήματα πρέπει να ακολουθήσεις. Και μη μου αγχώνεστε, έχω διαβάσει όλο το άρθρο και θα σας πω αναλυτικά τι πρέπει να κάνουμε. Επιστήμονες έδωσαν επίσημες οδηγίες για το τι πρέπει να γίνει σε μια τέτοια περίπτωση και πρώτα απ' όλα δεν απαντάμε. Αυτό είναι το νούμερο 1 και το πιο σημαντικό. Επιβεβαιώνουμε στο νούμερο 2 ότι η επαφή είναι πραγματική, κρατάμε όλα τα στοιχεία στο νούμερο 3. Στο νούμερο 4 ενημερώνουμε άμεσα τους αρμόδιους και το κοινό με διαφάνεια και τέλος προστατεύουμε τα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Όμως το πιο ενδιαφέρον και όπως λένε οι ειδικοί, θέλει τη μεγαλύτερη προσοχή, είναι ότι δεν πρέπει να σταλεί κανένα μήνυμα πίσω στους εξωγήινους μέχρι να υπάρξει διεθνή συμφωνία για το τι ακριβώς θα τους πούμε. Δεν τα λέω από το κεφάλι μου, αυτά τα λέει μέσα το άρθρο. Οπότε όπως καταλαβαίνω, αν κάποιος εξωγήινος σας στείλει μήνυμα, αφήστε τον στο διαβάστηκε, κάντε όλα αυτά που είπαμε και μετά θα πάρθει μια απόφαση από κοινού, από όλη την ανθρωπότητα για να απαντήσουμε στους εξωγήινους. Οκ, εντάξει, σαν πρώτο βήμα δεν είναι άσχημο, δεν το ακούω λάθος. Πάμε όμως τώρα να συνεχίσουμε με τις επιτυχίες μας. Σε λίγο έρχονται Fugees, έρχεται η Ray και τώρα θα πάμε να απολαύσουμε David Guetta και Sam Martin. Αυτό είναι το Dangerous.

Κίλι Μισόφτλη στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και αν αυτό το τραγούδι για εσάς σημαίνει κάτι, τότε μην διστάσετε να το ψηφίσετε στο Easy Top 500, γιατί εκεί ψηφίζουμε τραγούδια που έγιναν στιγμές, που συνδέθηκαν με ανθρώπους, καλοκαίρια, διαδρομές, και κάθε φορά που τα ακούμε μας ταξιδεύουν κάπου. Και τώρα τα επιλέγετε εσείς, γιατί εσείς διαμορφώνετε το Top 500 του Easy 97,2, και είναι και πάρα πολύ εύκολο και έχει και πολύ ωραίο δώρο. Θέλω να μπείτε στο soundis.gr κάθετος Easy 972, να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, και έτσι θα μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel και με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Οπότε μην χάνετε χρόνο. Easy το 500 στο soundis.gr κάθετος Easy 972. Πάμε να συνεχίσουμε με τις επιτυχίες μας και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Daniel Powder, Bad Day στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και σας έχω σούπερ διαγωνισμό, γιατί ακόμα και αν δεν έχετε βάλει ποτέ στη ζωή σας ούτε ένα γκολ, δεν έχει σημασία, γιατί όλοι είμαστε παίχτες από κούνια, γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Το Νουνού λοιπόν για ακόμη μία φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας. Γι' αυτό λοιπόν κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού. Για να δημιουργήσετε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού, απλά αγοράστε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ. Μπείτε στο www.nunu-diagonismos.gr, ανεβάστε τις αποδείξεις και κερδίστε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα στα Zacred Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε, και εσείς τώρα που με ακούτε, για να κερδίσετε μου στέλνετε μήνυμα στο Viber του Easy 97,2 6981-972-972 με το όνομά σας και τη λέξη Νουνού, και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση και πέντε από εσάς θα κερδίσουν μία συλλεκτική μπάλα Νουνού. Θα κάνω ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τους αγαπημένους Queen και τη Ριάννα στον Easy 97,2.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στα ανθοπολία. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
3: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
2: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει.
3: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν, αλλά τα τρώω εγώ.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.
4: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: ψέματα.
14: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
16: Κι εγώ εκεί μπήκα.
15: Κι εγώ.
14: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
18: Plus. Plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
21: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
23: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
24: Scandinavian Sleeping and Living.
25: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Easy 97,2 ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και τώρα θέλω να σας ξαναπώ για το Basil Bar by Pesto Barilla, το οποίο έχει βγει στους δρόμους της Αθήνας και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι, γιατί το καλοκαίρι θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό. Και να ξέρετε ότι η Barilla φέτος το έχει τερματίσει. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδι Pesto alla Genovese, που παρεπιπτόντως να σας πω κάπου εδώ ότι αν τη δοκιμάσετε δεν υπάρχει επιστροφή. Οπότε θέλω να σημειώσετε τις επόμενες στάσεις, γιατί κατηφορίζει αυτή τη βδομάδα 12 και 13 Ιουνίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή, στη Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων και κλείνει 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Οπότε εγώ θα είμαι σίγουρα εκεί, σας περιμένω και εσάς για να δοκιμάσουμε αυτά τα υπέροχα Pesto Bites. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι στην παρέα σας εδώ στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
2: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
13: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ραγδαίες εξέλιξεις στη διπλή δολοφονία στην περιοχή του Λόγκου που συγκλονίζει το Αίγιο, καθώς φέρεται να έχει εντοπιστεί μπλούζα του 65χρονου συντρόφου του θύματος που έχει στάμπα από αίμα. Για την διπλή τώρα δολοφονία στο Αίγιο έχει προσαχθεί ως βασικός ύποπτος ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει πως κοιμόταν βαθιά σε άλλο σημείο του σπιτιού και δεν αντιλήφθηκε τίποτα. Σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Η εκπρόσωπος μάλιστα τύπου της Ελλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρουσιάζει ως άλμα λογοδοσίας μια πολιτική που όπως υποστήριξε οδήγησε σε τεχνολογική εξάρτηση, νέες αιστείες διαφθοράς και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς οδηγούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται, όπως έγινε γνωστό, για το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες. Αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως και είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει για την θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν σε σχολείο του Μάντζεστερ όταν 14χρονη μαθήτρια επιτέθηκε με μαχαίρι σε μαθητές και προσωπικό μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας. Όπως και έγινε γνωστό, ένας 27χρονος καθηγητής τραυματίστηκε στον λαιμό στην προσπάθειά του να προστατεύσει τους μαθητές και να αφοπλίσει και την ανήλικη. Ενώ τραυματίστηκαν επίσης ένας 14χρονος μαθητής και μια 14χρονη μαθήτρια.
20: Easy Sports.
19: Η τελική της Greek Basketball League με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό συνεχίζονται σε πολεμικό κλίμα και ήδη οι πράσινοι τιμωρήθηκαν με βαρύ πρόστιμο και μια αγωνιστική και κλεισμένο των θυρών από την ΔΕΑΒ.
20: Easy Weather.
19: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αιθρίως με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Έχω...

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάντζος, μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Μαζί λοιπόν θα περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες. Τώρα είμαστε λίγα λεπτά μετά από τις 7. Τρίτη 9 Ιουνίου, με συννεφιά ψηλό ξεκίνησε, βασικά εκεί στο μεσημεράκι. Τώρα έχει έναν πάρα πολύ ωραίο ήλιο και δεν έχει και τη ζέστη που είχε χθες. Έχω την εντύπωση, δεν είμαι και πολύ σίγουρος βέβαια. Πάμε να ξεκινήσουμε 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις θα απολαύσουμε Mariah Carey, Teddy Swims, Roxette, αλλά θα ξεκινήσουμε με τον Bryan Adams. Αυτό είναι το Heaven στον Easy 97,2.

Bon Jovi και Always. Τα λόγια είναι περιτά νομίζω. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και πάμε λίγο στην γειτονική Ιταλία, γιατί πολλοί κόσμος τώρα φέτος το καλοκαίρι θα σκεφτεί να κάνει το ταξίδι στην Ρώμη, η οποία είναι και η πιο όμορφη πόλη της Ιταλίας. Εντάξει, μπορεί να είμαι λίγο υπερβολικός, αλλά θέλω να σας δώσω μια μικρή προειδοποίηση, γιατί διαβάζω για ένα ζευγάρι Αμερικανών που βρέθηκε στην Ρώμη και πλήρωσε 44 ευρώ για δύο παγωτά στην Πιάτσα Ναβόνα και μάλιστα, όπως είπαν, ήταν και το χειρότερο παγωτό που έχουν δοκιμάσει. Βέβαια και εγώ, αν έδινα 45 ευρώ για δύο παγωτά, σίγουρα θα ήταν τα χειρότερα που έχω δοκιμάσει. Οι ίδιοι να σας πω ότι περίμεναν να πληρώσουν περίπου 12 ευρώ, όμως στην πορεία βάλαν έξτρα μπάλες παγωτούς, αντιγύ, μακαρόν και κανόλι, που ναι μεν αυξάνουν το ποσό του παγωτού, αλλά δεν ξέρω πως έφτασε 22 ευρώ αυτό το παγωτό. Βλέπω για τη φωτογραφία, η οποία δεν είναι να πεις ότι θα τρώνε και όλο το απόγευμα παγωτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν κάνετε τη βόλτα σας στην Ιταλία, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Όχι μόνο στην Ιταλία, βέβαια, γιατί 22 ευρώ για ένα παγωτό, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ωραία. Και να πληρώσει και τη Φοντάνα Αντιτρέβη που έχει είσοδο πλέον. Οπότε λίγο μπερδεύει το πράγμα. Ναι, δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο Teddy Swims, Mariah Carey και Roxette. Τώρα Sonic και Sky.

Ήταν η Ροξέτ. Αυτό ήταν το αγαπημένο Deluxe στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος, 30 λεπτά μετά από τις 7 και θέλω να συντονιστείτε λίγο τώρα, γιατί αυτή την 5η 11 Ιουνίου κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο. Είναι ένα από τα πιο ωραία urban spot της πόλης που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές και αυτό ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε. Εγώ θα αναλάβω τα decks από τις 8 το βράδυ και θα παίξω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι λίγο για να ξεκινήσει το καλοκαιράκι, γιατί αυτά είναι τα πιο ωραία. Θα πάρετε τους συναδέλφους, θα πάρετε τους φίλους, όποιον θέλετε τέλος πάντων, και θα έρθετε την 5η 11 Ιουνίου στη Γαλιάντρα για Τράκου 4 στην Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Ο Harry Styles είναι αυτός που έρχεται με το As It Was.

0: Ήταν το How Deep Is Your Love, έτσι σε μια πιο acoustic version, την οποία απολαμβάνουμε εδώ στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και πάμε στα ωραία τώρα, γιατί στην Ελλάδα μέσα στον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Όμως, για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα, το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Μην φύγετε.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. DeGeneres,
3: κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
8: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.

0: Είμαστε στα 5 λεπτά πριν από τις 8. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 εδώ στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να σας πω ότι αυτή την Τετάρτη στις 10.30 τα παιχνίδια εκδίκησης έρχονται στον Αντένα με ένα επεισόδιο που θα κόψει την ανάσα. Δεν μπορώ να σας πω πάρα πολλά πράγματα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μυστικά πολύ καλά κρυμμένα, όμως θέλω να συντονιστείτε αυτή την Τετάρτη για να απολαύσετε τα παιχνίδια εκδίκησης, όπου θα είναι γεμάτα ανατροπές. Μην το χάσετε το επεισόδιο, όπως δεν θέλω να χάνετε και τις ευκαιρίες που έχετε να σας πληρώσει το λογαριασμό Easy 97,2 με το Pay Your Bills, που θα μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972. Θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη, όπου ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο για την τελευταία μας ώρα για σήμερα.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-première της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η μπόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Α4 τα περιπολικό εκεί.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.
14: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και Toy Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
15: Επιμένεις?
16: Επιμένω.
15: Να το κάνουμε?
16: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
15: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
16: Έτσι νομίζω.
15: Δηλαδή θέλεις?
16: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
15: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
16: Τι να σου πω.
17: Σε
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
17: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
4: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
18: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
19: People have repower.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
23: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
24: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
22: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
24: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
25: Easy News.
26: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Θετική ήταν η απόκριση των αρμόδιων αρχών στην έκκληση του αδελφού του δολοφονημένου Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε πριν ακριβώς από έναν χρόνο στην Αγία Παρασκευή να αναλάβει και την επιμέλεια των παιδιών του αδελφού του. Υπενθυμίζεται ότι εδώ και 11 μήνες τα δύο ανήλικα παιδιά παρέμεναν στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού Άγιος Ανδρέας. Σε τροχή εφαρμογής από τις 12 Ιουνίου μπαίνει τον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση με την Ελλάδα να ενσωματώνει και το πλαίσιο επιλέγοντας αυστηρές προβλέψεις. Ο Υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, διεμήνυσε από την πλευρά του και από τη Βουλή ότι όσοι αιτούνται σε άσυλο έχουν χαμηλές πιθανότητες έγκρισης θα παραμένουν σε κλειστές δομές, υπογραμμίζοντας την αυστηρή φύλαξη των συνόρων. Πραγματοποιήθηκε η 10η Υπουργική Σύνοδος του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στην Ουάσιγκτον υπό την Προεδρία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η Σύνοδος που έγινε μετά από κοινή πρόσκληση του κ. Παπασταύρου και του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας Chris Wright κατέληξε στην υιοθέτηση ομόφωνου κοινού ανακοινοθέντος, το οποίο και αναγνωρίζεται ρητά ότι η ανάπτυξη του φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο γίνεται μόνο μέσα στο πλαίσιο που ορίζει το διεθνές δίκαιο. Σε απόσταση περίπου 10 χιλιόμετρα από τις ακτές της Σαγκάης, η Κίνα θέτει σε λειτουργία το πρώτο στον κόσμο υποβρύχιο κέντρο δεδομένων, το οποίο και θα λειτουργεί με ολική ενέργεια, προωθώντας μια ριζοσπαστική λύση για τις ενεργειακές ανάγκες που δημιουργούνται από τη ραγδαία εξάπλωση των χρήσεων της τεχνητής νοημοσύνης στην χώρα. Σύμφωνα με την κινέζικη κυβέρνηση, το έργο συγκέντρωσε επενδύσεις 200 εκατομμύρια ευρώ.
25: Easy Sports.
26: Η EuroLeague αναμένεται να προχωρήσει σε επέκταση της διοργάνωσης με νέες ομάδες από την σεζόν 2027-2028 και το γεγονός επισημοποιήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας.
25: Easy weather.
26: Ο καιρός για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
25: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 περνάμε τα απογεύματά μας μαζί, απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών αλλά και συζητάμε διάφορα πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Πριν ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας, θέλω να στείλω και κάποιες καλησπέρες στο εξωτερικό, στη Γερμανία, την Νορβηγία. Μας ακούνε μέσα από το soundis.gr και θέλω να στείλω πάρα πολλά φιλιά. Πάμε τώρα στις επιτυχίες μας. 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια ξεκινάνε αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις θα απολαύσουμε Amy Winehouse, Elton John, Cher, αλλά θα ξεκινήσουμε με Aha και αυτό είναι το Take on Me στον Easy 97,2.

Ήταν η Celine Dion με το Just Walk Away στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy και τώρα έχω μπροστά μου μία έρευνα που αν κάποιος από την παρέα σας σας αποκαλείται μπέλη, τότε ίσως να πρέπει να το ξανασκεφτεί, γιατί σύμφωνα με έρευνες υπάρχουν τρεις συνήθειες που συχνά έχουν πολύ ευφυείς άνθρωποι που μοιάζουν με τεμπελιά. Στο νούμερο 1, αποφεύγουν την περιττή προσπάθεια και ψάχνουν το πιο έξυπνο, όχι το πιο δύσκολο τρόπο για να κάνουν κάτι.

Ήταν το Take My Breath Away, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 8. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχετε την ευκαιρία να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Μιλάω για το Easy Top 500, που εκεί θα βρείτε τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις, και τώρα έχει έρθει η στιγμή να σας χαρίσουν και καινούργιες εμπειρίες, καθώς ο Easy 97,2 και το Versus Travel σας χαρίζουν ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης, εκεί όπου κάθε στιγμή γίνεται ανάμνηση. Μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972, ψηφίστε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, το Versus Travel. Easy το 500 λοιπόν, μπείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. Όπως ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια είναι αυτό που έρχεται αμέσως τώρα, Enrique Iglesias, Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever.

0: Amy Winehouse με το You Know No Good στον Easy 97,2. Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα έχω ένα πολύ σημαντικό δίλημα. Θα παραδίδατε το δίπλωμά σας για 5 χρόνια με αντάλλαγμα 25.000 ευρώ? Ξέρω η απάντηση θέλει λίγο σκέψη, γιατί εγώ μόλις το διάβασα είπα ναι κατευθείαν, αλλά θέλει λίγο παραπάνω σκέψη. Και να ξέρετε ότι αυτό ακριβώς πρότεινε η κυβέρνηση της Μάλτας σε οδηγούς έως 30 ετών, προσφέροντας 5.000 ευρώ το χρόνο και δωρεάν μετακινήσεις. Με λεωφορείο, με στόχο φυσικά να μειώσει την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, κάτι που αν με ρωτάτε θα ήταν πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία να γίνει και εδώ στην Ελλάδα. Όμως υπάρχουν προβλήματα, γιατί οι περισσότεροι προτίμησαν να κρατήσουν το τιμόνι στη Μάλτα. Από τους περίπου 1.000 δικαιούχους που μπορούσε να καλύψει το πρόγραμμα, αίτηση έκαναν μόλις γύρω στα 200 άτομα. Εντάξει, είναι και περίπου το 20%, δεν είναι άσχημα. Και όπως καταλαβαίνουμε, οι υπόλοιποι 800 επέλεξαν να κρατήσουν το αυτοκίνητό τους. Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι η ελευθερία του να μπει στο αυτοκίνητό σου όποτε θέλεις αξίζει περισσότερο από 25.000 ευρώ. Δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρο. Γιατί αν βολεύει η συγκοινωνία με εκεί που δουλεύεις ή με αυτά που θέλεις να κάνεις, τότε εγώ θα το έδινα χθες το αυτοκίνητό μου, αν με ρωτάτε, και δεν θα με ενδιαφέρει και καθόλου. 25.000 είναι αυτά, μια χαρά θα πέρναγα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, σε λίγο Survivor και LP για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Πώς είναι δυνατόν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας να έχει σύντροφο? Δηλαδή βγήκε με μια κοπέλα και τη είπε: κοίτα να δεις, όμως εγώ κρύβομαι γιατί έχω φάει έναν. Και άλλη έμεινε μαζί του. Δηλαδή πραγματικά εσύ γνωρίζεις, ας πούμε, τη γυναίκα της ζωής σου.
3: Ναι.
2: Και σου λέει η γυναίκα της ζωής σου, ξέρεις κάτι όμως, έχω φάει έναν.
3: Ναι, αν με έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας.
2: Άσε ρε Στάθη, πως έχει χτυπήσει κατά κούτελα.
3: Και εμένα και σε φρούριο.
2: Άμα σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας και έχει φάει άλλη κάποιον.
3: Έχει πισίνα το φρούριο.
2: Σίγουρα θα έχει.
3: Θα μείνω.
2: Τι να σου πω.
3: Έχω αξίες εγώ, να ξέρεις.
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy. Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ήταν το Lost on You, LP στον Easy 97,2. Αυτό ήταν το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Πολλά πολλά φιλιά να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας και τώρα θα τα πούμε αύριο ακριβώς στις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Μην ξεχνάτε όμως, για να ξεκινήσει η μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο, πρέπει να συντονιστείτε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη που σας κρατάνε παρέα από τις 6.30 μέχρι και τις 10. 10 η ώρα ακριβώς έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2 και από τις 2 μέχρι και τις 5, στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη από μένα. Ένα όμορφο, ήσυχο, ωραίο, όπως θέλετε εσείς τέλος πάντων να περάσετε το βράδυ της Τρίτης και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο να ξεκινήσω το Κυριακό.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνο στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη, δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν, βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
7: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει. Η ταλέντο, η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Easy News.
17: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτική πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια που φτάνουν μέχρι και το μείον 50%. Από πλοίο τη Σαλαμίνα προήλθε η έντονη μυρωδιά ενώ η ΟΣΜΗ υπενθυμίζεται ότι είχε αναστατώσει την Αττική στις 19 Μαΐου. Την απάντηση μάλιστα έδωσε η κυρία Δρακάκη του ΑΤΜΟΧΑΜ, ενώ όπως αναφέρεται το πλοίο μετέφερε φορτίο με προπάνιο ή βουτάνιο. Να σημειωθεί ότι η πηγή εντοπίστηκε με ειδικά μοντέλα διασποράς του αέρα, ενώ οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Σε σοκ βρίσκεται η Αιγιάλη από το διπλό έγκλημα στο χωριό Λόγκος, όπου μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με πολλαπλές μαχαιριές. Μάλιστα, ο νεαρός φέρει και τραύμα από κυνηγητικό όπλο στο κεφάλι, σαν να δέχτηκε χαριστική βολή. Εξετάζεται μάλιστα ως ύποπτος ο σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος και ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν πήρε είδηση τα όσα συνέβησαν. Οι αστυνομικοί τώρα στον χώρο του εγκλήματος εντόπισαν τα φωνικά όπλα, ενώ τα πιστήρια απεστάλησαν για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 5.30 το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως και είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Η νέα εφαρμογή Ποσοκάνη, η οποία και αντικαθιστά το ή καταναλωτής ανοίγει αυλαία τις επόμενες ημέρες προσφέροντας ζωντανή σύγκριση τιμών σε σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θοδωρικάκο, το εργαλείο στοχεύει στη διαφάνεια της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.
16: Easy Sports.
17: Η Μαρία Σάκαρη δεν κατάφερε να κάνει νικηφόρα πρεμιέρα στο Queens του Λονδίνου και γνώρισε πρόωρο αποκλεισμό στο πρώτο της μάτς στο χορτάρι, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ από την Τατιάνα Μαρία.
16: Easy weather.
17: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι?
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
1: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Εγώ και εσύ μαζί.
0: Κυριακή 14 Ιουνίου, στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι, τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
3: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
0: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
1: Η μπόνη μας χρειάζεται.
0: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην Κριστιάνα Μανπούρ, δημοσιογράφο του CNN, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα μεταμορφώνεται σε μια ισχυρότερη χώρα με αναβαθμισμένη οικονομία. Τόνισε ακολούθως πως αυτή η οικονομική ενδυνάμωση ενισχύει την θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη και δημιουργεί και ισχυρότερες διεθνείς συμμαχίες, καθιστώντας την χώρα έναν υπολογίσιμο παίκτη στο εξωτερικό. Από πλοίο στη Σαλαμίνα προήλθε έντονη μυρωδιά, ενώ η ΟΣΜΗ υπενθυμίζεται ότι είχε αναστατώσει την Αττική στις 19 Μαΐου. Την απάντηση μάλιστα έδωσε η κυρία Δρακάκη του ΑΤΜΟΧΑΜ, ενώ όπως αναφέρεται το πλοίο μετέφερε φορτίο με προπάνιο ή βουτάνιο. Να σημειωθεί επίσης ότι η πηγή εντοπίστηκε με ειδικά μοντέλα διασποράς του αέρα, ενώ οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Σε σοκ βρίσκεται η Αιγιάλια από το διπλό έγκλημα στο χωριό Λόγκος, όπου μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με πολλαπλές μαχαιριές. Εξετάζεται μάλιστα ως ύποπτος ο σύντροφος της γυναίκας, ενώ οι αστυνομικοί στον χώρο του εγκλήματος εντόπισαν τα φωνικά όπλα. Να σημειωθεί ότι τα πιστήρια απεστάλησαν για εξέταση σήμερα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Τρίτη ότι το Ιράν κατέριψε το αμερικανικό ελικόπτερο που περιπολούσε στα στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της νύχτας, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά να ανταποκριθούν σε αυτή την επίθεση. Οι ηγέτες 8 χωρών από τη Σκανδιναβία και τη Βαλτική επανέλαβαν από το Ταλίν την στήριξή τους στην Ουκρανία και την μη αναστρέψιμη πορεία προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατό.
0: Sports.
9: Η Μαρία Σάκαρη δεν κατάφερε να κάνει νικηφόρα πρεμιέρα στο Queens του Λονδίνου και γνώρισε προώρο αποκλεισμό στο πρώτο της μάτς στο χορτάρι, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σετ από την Τατιάνα Μαρία.
0: Easy weather.
9: Ο καιρός για αύριο Τετάρτη στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: Because I gotta have faith. Ooh,
1: I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
2: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στα ανθοπολία. Δεν μου αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, ας πούμε, μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει.
2: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν, αλλά τα τρώω εγώ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: 102,2.
1: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Ίζη.
2: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Να περνάτε τέλεια.
1: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
4: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο να ξεκινήσω το Κύριακο.
2: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
4: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 5.30 θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως και είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Από πλοίο στη Σαλαμίνα προήλθε η έντονη μυρωδιά, ενώ η ΟΣΜΗ υπενθυμίζεται ότι είχε αναστατώσει την Αττική στις 19 Μαΐου. Την απάντηση μάλιστα έδωσε η κυρία Δρακάκη του Άτμο Χάμπ, ενώ όπως αναφέρεται το πλοίο μετέφερε φορτίο με προπάνιο ή βουτάνιο. Να σημειωθεί ότι η πηγή εντοπίστηκε με ειδικά μοντέλα διασπόρας του αέρα, ενώ οι επιστήμονες τονίζουν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Σε σοκ βρίσκεται η Αιγιάλια από το διπλό έγκλημα στο χωριό Λόγκος, όπου μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με πολλαπλές μαχαιριές. Μάλιστα, ο νεαρός φέρνει και τραύμα από κυνηγετικό όπλο στο κεφάλι, σαν να δέχτηκε χαριστική βολή. Εξετάζεται ως ύποπτος ο σύντροφος της γυναίκας, σύμφωνα με πληροφορίες, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν πήρε είδηση τα όσα συνέβησαν, ενώ οι αστυνομικοί στον χώρο του εγκλήματος εντόπισαν τα φωνικά όπλα. Στο μεταξύ, τα πιστήρια απεστάλησαν για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Είναι εφαρμογή Ποσοκάνη, η οποία και αντικαθιστά το ΙΚΑ καταναλωτής ανοίγει αυλαία τις επόμενες μέρες, προσφέροντας μια ζωντανή σύγκριση τιμών σε σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, το εργαλείο στοχεύει στη διαφάνεια της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Οι ηγέτες 8 χωρών από τη Σκανδιναβία και τη Βαλτική επανέλαβαν από το Ταλίν την στήριξή τους στην Ουκρανία και στην μη αναστρέψιμη πορεία προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατό.
0: Sports.
5: Ο Άρης Μπέτσον ενημέρωσε ότι η άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, με τους οπαδούς του να ετοιμάζουν και υποδοχή για τον Έλληνα τεχνικό στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Easy weather.
5: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά το μεσημέρι, πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Πώς είναι δυνατόν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας να έχει σύντροφο? Δηλαδή βγήκε με μια κοπέλα και της είπε: κοίτα να δεις, όμως εγώ κρύβομαι γιατί έχω φάει έναν. Και η άλλη έμεινε μαζί του. Δηλαδή πραγματικά εσύ γνωρίζεις, ας πούμε, τη γυναίκα της ζωής σου.
2: Ναι.
1: Και σου λέει η γυναίκα της ζωής σου: ξέρεις κάτι όμως, έχω φάει έναν.
2: Ναι, αν με έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας.
1: Άσε ρε Στάθη, πως έχει χτυπήσει κατά κούτελα.
2: Και μένω και σε φρούριο.
1: Άμα σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας και έχει φάει άλλη κάποιον.
2: Έχει πισίνα το φρούριο.
1: Σίγουρα θα έχει.
2: Θα μείνω.
1: Τι να σου πω.
2: Έχω αξίες εγώ, να ξέρεις.
1: Ναι, είμαι σίγουρη.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Το κουβάρι του θρίλερ με τον 37χρονο Παλαιστίνιο ξετυλίγει αντιτρομοκρατική που είναι και πεπισμένη ότι ο κατηγορούμενος που ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς ετοίμαζε βομβιστική επίθεση εναντίον Ισραηλινού στόχου. Ερευνώνται μάλιστα εξονυχιστικά και οι επαφές του 37χρονου για να διαπιστωθεί αν είναι μέλος δικτύου που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει τρομοκρατικά χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις 5.30 το απόγευμα, θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Όπως και είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προτείνει για την θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Με καταθέσεις φιλάθλων αλλά και υπαλλήλων του Ολυμπιακού σε διαφορετικά αθλήματα, συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη εχθές σε επεισόδια έξω από το κλειστό του Ρέντι τον Δεκέμβριο του 2023. Την ορχή των γονέων του θύματος προκάλεσαν, όπως επισημαίνεται, όσα υποστήριξαν οι μάρτυρες. Με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας και εκπτώσεις που φτάνουν και το μείον 50% σε ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια. Την σύλληψη ενός Σουδανού ανακοίνωσε εχθές Τρίτη η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι που είχε σημειωθεί το προηγούμενο βράδυ στο Μπέλφαστ, η οποία και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου. Το συμβάν που έλαβε χώρα περίπου στις 10.30 σε μια γειτονιά στο βόρειο Μπέλφαστ καταδίκασε και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και οδήγησε και σε καλέσματα για διαδηλώσεις. Η τελική της Greek Basketball League με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό συνεχίζονται σε πολεμικό κλίμα και ήδη οι πράσινοι τιμωρήθηκαν με βάρη πρόστιμο και μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών από την ΔΕΑΒ.
0: Easy weather.
1: Για αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Συγγνώμη στα ανθοπολία. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια. Δεν έχω λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει.
2: Και να το κρατήσω να πάρω παγωτά. Τα παγωτά μου αρέσουν. Αλλά τα τρώω εγώ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

Καλημέρα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα στις θέσεις μας και για σήμερα στονίζει συντονισμένα 97,2, όπου μέχρι και τις 2 θα πάμε παρέα για να δούμε αναλυτικά και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο, όπως άλλωστε κάνουμε καθημερινά. Εδώ με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, με την ενημερωτική μας εκπομπή, η οποία και μόλις ξεκινά. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Τετάρτη, να θυμίσω, 10 Ιουνίου, και είμαστε πανέτοιμοι να δούμε και τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και βεβαίως θα κλείσουμε όταν έρθει η ώρα με την τελευταία ενότητα και τα απολαυστικά μας τρέι από το χώρο του θεάματος. Θα αφήσουμε για λίγο την βαριά επικαιρότητα και θα αλλάξουμε κλίμα, αλλά στην τελευταία και έκτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Εμείς όπως πάντα και καθιερωμένα ξεκινάμε με τα πολιτικά μας, όπου στο μικροσκόπιο θα μπει το πολιτικό σκηνικό και κάποιες από τις κέρυες και σημαντικές πολιτικές ειδήσεις και πολιτικά θέματα βεβαίως που έτρεξαν για την σημερινή ημέρα. Και πάμε να κάνουμε έναρξη με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να δούμε και τις τοποθετήσεις του για τα 6-7 ολόκληρα χρόνια gov.gr, όπως και είπε. Το ψηφιακό άλμα της χώρας και την μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη ανέδειξε ο Πρωθυπουργός με αφορμή και τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr, παρουσιάζοντας και τον απολογισμό της κυβέρνησης και της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σκιαγραφώντας μάλιστα και τα επόμενα βήματα μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη. Στην ομιλία, το Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία από τον αρχικό σχεδιασμό πριν το 2019 έως και τη σημερινή εικόνα ενός κράτους που σέβεται τον χρόνο του πολίτη, ενώ έδωσε και έμφαση στην συμβολή της τεχνολογίας στη διαφάνεια, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας αλλά και τη βελτίωση της καθημερινότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι πριν την ίδρυση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ήταν ένας τίτλος ενός Υπουργείου χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες. Όπως σημείωσε, στόχος της κυβέρνησης ήταν να αξιοποιήσει όλη αυτή την τεχνολογία ως καταλήτη αλλαγής του κράτους, απαντώντας και στο βασικό ερώτημα των πολιτών για το αν το κράτος μπορεί να αλλάξει κάτι που, όπως είπε, αποδείχτηκε και στην πράξη. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, επισημένοντας ότι το νέο μοντέλο δημόσιας διοίκησης βασίζεται στην εξυπηρέτηση του πολίτη και όχι στις ανάγκες του κράτους. Τόνισε στην συνέχεια ότι η ψηφιοποίηση μειώνει τη γραφειοκρατία, εξοικονομεί πόρους και περιορίζει και φαινόμενα διαφθοράς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία μπορεί να κρύβεται και μία μικρή εστία διαφθοράς. Αναφερόμενος τώρα στην διεθνή διάσταση, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει πετύχει σημαντική πρόοδο, καλύπτοντας το ψηφιακό χάσμα με την Ευρώπη και σε ορισμένες περιπτώσεις πρωτοπορώντας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε και το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού, ενώ έκανε και λόγο για τη διεθνή αναγνώριση των ελληνικών πρακτικών, ακόμα και από τις χώρες όπως είναι η Γερμανία. Μίλησε βεβαίως για την επόμενη μέρα, για τα επόμενα βήματα, για την επόμενη φάση με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης να αποτελεί και κεντρικό πυλώνα της ομιλίας του, αλλά και της ατζέντα της κυβερνητικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Να αλλάξουμε κλίμα, να συνεχίσουμε στον κύριο Παπασταύρου, όπου τον ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως στρατηγικός ενεργειακός διάδρομος που συνδέει τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη αλλά και την Αφρική, ανέδειξε η 10η Υπουργική Σύνοδος, πενθυμίζω, του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία και πραγματοποιήθηκε μόλις την Δευτέρα στην Ουάσιγκτον υπό την Προεδρία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Η σύνοδος που έγινε και μετά την κοινή πρόσκληση του κυρίου Παπασταύρου και του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας Chris Reid κατέληξε στην υιοθέτηση τελικά ομόφωνου κοινού ανακοινοθέντος, το οποίο αναγνωρίζεται ρητά ότι η ανάπτυξη του φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο γίνεται μόνο μέσα στο πλαίσιο που ορίζει το διεθνές δίκαιο. Η αναφορά πάντως σε αυτή αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, όπως αναφέρουν οι κυβερνητικές πηγές, σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων, κατά την οποία η ενεργειακή ασφάλεια, οι κρίσιμες υποδομές αλλά και η ανθεκτικότητα των ενεργειακών συστημάτων βρίσκονται στο επίκεντρο της περιφερειακής συνεργασίας. Να αλλάξουμε μέτωπο, να περάσουμε και στην αντιπολίτευση και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ σε αυτό το θέμα και στον
εκπρόσωπο τύπου του κόμματος που αναφέρθηκε στο Πρέτεντορ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδης δήλωσε χθες ότι η δικαιοσύνη κατέληξε σε ποινικές ευθύνες ιδιωτών. Εκείνο το πόρισμα έκρινε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή των κρατικών υπηρεσιών. Όποιος νομίζει ότι έχει κάτι άλλο, η δικαιοσύνη είναι εκεί και περιμένει. Αυτό ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, σε συνέντευξη που παραχώρησε. Τόνισε πως δεν γνωρίζει ο Υπουργός ότι η υπόθεση αρχιοθετήθηκε παρά την ύπαρξη των νέων στοιχείων που προέκυψαν από το μονομελές πλημελιό δικείο. Γιατί δεν κλήθηκε από τις δικαστικές αρχές ο κύριος Ντίλιαν, που από την επόμενη της καταδίκης του δηλώνει δημόσια ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό πωλήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από τις κρατικές αρχές, αλλά αντιθέτως. Ο κύριος Τζαβέλας ως επισπεύδων κράτησε την υπόθεση στο αρχείο, διερωτήθηκε ο κύριος Τσουκαλάς για την υπόθεση του Predator. Όσο η κυβέρνηση αποφεύγει ρητά και κατηγορηματικά να διαψεύδει τον Ισραηλινό απόστρατο, με ένα απλό όχι, γιατί διστάζει να το αρθρώσει δημόσια, τόσο περισσότερο εκτίθεται. Αυτά μεταξύ άλλων από τον κύριο Τσουκαλά, από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Στο μεταξύ, παραμένουμε στην αντιπολίτευση, αλλά θα περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ και σε όλο το παρασκήνιο που συμβαίνει, γιατί ένα πυκνό πρόγραμμα 50 ημερών από τώρα μέχρι και τον Αύγουστο να σας ενημερώσω, φαίνεται ότι επιχειρεί να ακολουθήσει η Χαριλάου Τρικούπη σε μια προσπάθεια ανακατάληψης του κέντρου αριστερού χώρου που κατήχε και στο δημοσκοπικό χάρτη πριν την εμφάνιση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στελέχη ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι υπάρχει ελάχιστος χρόνος για μια ουσιαστική επανεκκίνηση σε όλα τα κρίσιμα πεδία και ειδικά εκεί που είχε η μάχη θα είναι καθοριστικής με συγχωρείτε σημασίας όσον αφορά στο πανελλαδικό αποτύπωμα του κόμματος προς την τελική ευθεία των εκλογών. Μέσα μάλιστα στις επόμενες μέρες ηγεσία και στελέχη αναφέρουν πληροφορίες ξεκινούν περιοδίες ανά την Ελλάδα αναζητώντας και τις κατάλληλες δράσεις για να κινητοποιήσουν και τον κόσμο που σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τάσεται υπέρ της ανάγκης για πολιτική αλλαγή, αλλά μόνο ένα μέρος του δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ. Ο μονομέτωπος, όπως έτσι χαρακτηρίζεται, αγώνας εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, συμπληρώνεται από τις συχνές πλέον αντιπαραθέσεις με το κόμμα Τσίπρα, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη διεκδικεί και καλύτερη πρόσβαση στις περιοχές που το μήνυμά της είναι πολύ πιο δύσκολο να ακουστεί. Το λεγανοπέδιο τώρα της Αττικής είναι μία από τις περιφέρειες όπου στρέφουν την προσοχή τους τα μέλη του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, επιδιώκοντας να δημιουργήσουν και αναχώματα στις πιθανές εκλογικές διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία την Ελλάς και ενδεχομένως προς τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να επιστρέψουμε στα της κυβέρνησης, να περάσουμε και στον κύριο Μαρινάκη. Σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξη που παραχώρησε και τοποθετήθηκε για διάφορα ζητήματα, μεταξύ άλλων για τον ανασχηματισμό, την οικονομία και την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική αλλά και τις εξελίξεις στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στην αρχή άφησε αιχμές να μεταφέρω κατά της αντιπολίτευσης και ειδικά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ προανήγγειλε και συνέχιση των φοροελαφρύνσεων και αναφέρθηκε και σε επικείμενες συλλογικές συμβάσεις για τους δημοσιογράφους. Ήταν ξεκάθαρος να πω σχετικά με το ζήτημα των εκλογών ότι θα πραγματοποιηθούν κανονικότατα το 2027. Σημείωσε και όπως σημείωσε πρόκειται για τόσο μία συνεπή στάση όσο και για μία στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης προκειμένου να ολοκληρωθούν και οι δεσμεύσεις όπως η αύξηση μισθών και η υλοποίηση των μεγάλων έργων. Αναφερόμενος τώρα στις πρόσφατες αλλαγές, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς στροφής της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι η αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Για το ζήτημα που βεβαίως βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων, της ακρίβειας φυσικά, αυτό είναι το ζήτημα που απασχολεί όλους μας, και των ανατιμήσεων, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε την πίεση που υφίστανται νοικοκυριά, ιδιαίτερα στα ενοίκια και σε βασικά αγαθά, επιμένοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό φαινόμενο. Αντιπαραβάλλοντας επίσης την κυβερνητική πολιτική, να σταθούμε και σε αυτό με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι η λύση δεν βρίσκεται σε ακοστολόγητες παροχές, αλλά στην ενίσχυση της οικονομίας μέσω επενδύσεων και εξαγωγών.
Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί και μειώσεις φόρων, ενώ προανήγγειλε και ένα νέο κύκλο ελαφρύσεων εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Παράλληλα, έκανε και λόγο για ρυθμίσεις που επιλύουν εκκρεμότητες δεκαετιών, επισημαίνοντας ότι μπαίνει σε τάξη το τοπίο των μέσων ενημέρωσης. Αυτά μεταξύ άλλων από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Τώρα, να κλείσουμε με ένα τελευταίο θέμα. Επιστρέφουμε στην αντιπολίτευση, αυτή τη φορά στο ΚΚΕ, με επιστολή τους οι βουλευτές του ΚΚΕ και μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Μανώλης Συντιχάκης και Βασίλειος Κωνσταντίνος Μέταξας προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Αθανάσιο Μπούρα, ζητούν την άμεση σύγκλησή της. Όπως αναφέρουν, τα νέα σημαντικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το θέμα των υποκλοπών και πιο συγκεκριμένα οι αποκαλύψεις του Ισραηλινού επιχειρηματία και ιδιοκτήτη της Intel Lex Atal Dilian, ο οποίος και επικαλείται την ύπαρξη συμφωνητικού συνεργασίας του 2020 ΝΕΙΠ για την χρήση του επίμαχου λογισμικού, το οποίο και φέρεται να φέρει και τις υπογραφές των δύο πλευρών, επιβάλλουν την άμεση διερεύνηση αυτών των στοιχείων, τα οποία, όπως λέει και το ΚΚΕ, καθιστούν έκθετη την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μόλις τώρα ολοκληρώσαμε με αυτό το θέμα μας και αναλυτικά τις πολιτικές ειδήσεις, τα πολιτικά μας θέματα που είδαμε και ανατρέξαμε για την σημερινή μέρα, εδώ βεβαίως στην πρώτη ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο ξεκίνησε. Μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε. Ακολουθεί η επόμενη και δεύτερη ενότητα με πολλές εσωτερικές ειδήσεις, θέλω να σας πω, με πολλά νεότερα και εξελίξεις σε διάφορα έτσι θέματα που βρίσκονται και στην πρώτη γραμμή.

Εδώ είμαστε λοιπόν για να συνεχίσουμε κανονικότατα και αναλυτικά όλες τις υπόλοιπες ενότητες της σημερινής μας εκπομπής. Στον Easy φυσικά είμαστε συντονισμένοι 97,2 μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα για να δούμε και να παρακολουθήσουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας και να θυμίσω ότι σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου. Πάμε λοιπόν να περάσουμε τώρα στην δεύτερη κατά σειρά ενότητα, την εσωτερική επικαιρότητα η οποία και παίρνει την σκητάλη μόλις τώρα και να δούμε κάποια από τα κομβικά, θα πω, και κέρια εσωτερικά θέματα που έτρεξαν και απασχόλησαν τη σημερινή μέρα. Βεβαίως θα ξεκινήσουμε με την τραγωδία που παρακολουθήσαμε στο Αίγιο. Σε σοκ βρίσκεται η Αιγιαλία από το διπλό έγκλημα στο χωριό Λόγκος, όπου μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί να μεταφέρουν μέσα στο σπίτι τους με πολλαπλές μαχαιριές. Μάλιστα ο νεαρός φέρει και τραύμα από κυνηγετικό όπλο στο κεφάλι, σαν να δέχτηκε χαριστική βολή. Εξετάζεται ως ύποπτος ο σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος και ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν πήρε είδηση τα όσα συνέβησαν. Σχετικά με το χρονικό τώρα, συγκεκριμένα με τραύμα από φλόμπερ στο κεφάλι και χτυπήματα από μαχαίρι, βρέθηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιό του ο 26χρονος φοιτητής. Στο ίδιο δωμάτιο, σύμφωνα με τα ευρήματα στην σκηνή του εγκλήματος, όπως αποτυπώνονται και σε φωτογραφίες ντοκουμέντο, βρέθηκε νεκρή και η 54χρονη μητέρα του, η οποία φέρεται ότι πάλεψε με τον δράστη της διπλής δολοφονίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομίας, ο φωνιάς πρώτα σκότωσε το νεαρό πάνω στο κρεβάτι του και στη συνέχεια τη μητέρα του, που έτρεξε να τον βοηθήσει όταν άκουσε και τις φωνές. Αυτό λοιπόν το φωνικό αποκαλύφθηκε, να υπενθυμίσω, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της χθεσινής μέρας. Ο 65χρονος τώρα σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος και διέμενε μαζί με τα θύματα στο σπίτι, φέρεται να ήταν εκείνος που ενημέρωσε έναν γείτονά του για το φωνικό. Σχετικά με τα όσα ισχυρίζεται ο 65χρονος, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι βρισκόταν σε, με συγχωρείτε γιατί κοιτάω κάποια σημεία, βρισκόταν σε άλλο σημείο του σπιτιού και κοιμόμουν βαθιά, οπότε δεν αντιλήφθηκα ότι έγινε. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, εκτιμάται ότι ο θάνατός τους είχε επέλθει νωρίτερα από την ώρα που δηλώθηκε το διπλό φωνικό. Το υπνοδωμάτιο δηλαδή ήταν αναστατωμένο και από την πάλη που προηγήθηκε αρκετά αντικείμενα έπεσαν και στο πάτωμα οι αστυνομικοί. Στο χώρο του εγκλήματος εντόπισαν και τα φωνικά όπλα, το κουζινομάχαιρο και το φλόμπερ. Ενώ ένα δεύτερο μαχαίρι βρέθηκε καρφωμένο, σύμφωνα με πληροφορίες, σε μία γλάστρα του σπιτιού. Τα πιστήρια απεστάλησαν αμέσως για εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς. Το σπίτι στο μεταξύ δεν έφερε ίχνη διάρρηξης, ενώ 65χρονος, που θεωρείται βασικός ύποπτος, όταν προσήχθη από αστυνομικούς της ασφάλειας Αιγαίου, μύριζε έντονα αλκοόλ. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την συγκεκριμένη τραγωδία που παρακολουθήσαμε για άλλη μια μέρα, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των αστυνομικών ερευνών. Είμαστε συντονισμένοι και τις επόμενες μέρες θα έχουμε και όλα τα νεότερα. Πάμε να προχωρήσουμε, να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε και θέμα. Να περάσουμε στο κύκλο μας στις πολεοδομίες. Μαραθώνια ήταν η απολογία ενώπιον του ανακριτή διαφθοράς των 6 συλληφθέντων που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκολλήθηκε στο χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέχρι αργά, μάλιστα, το απόγευμα η διαδικασία ήταν σε εξέλιξη και είχαν απολογηθεί 4 από τους 6 συλληφθέντες. Τελευταίοι πέρασαν το κατόφλι της ανακρίτριας διαφθοράς οι δύο άρχηγοι, όπως και επισημαίνεται, μία υπάλληλος σε υψηλή θέση στην υπηρεσία δόμησης του Δήμου Γαλατσίου και ο σύζυγός της, σήμερα υπάλληλος της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής και πρόσφατα καθαιρεθής κιόλας από την πολεοδομία Κηφισιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο τηρούν αρνητική στάση, δεν αποδέχονται δηλαδή το κατηγορητήριο. Την ίδια υπερασπιστική γραμμή ακολουθούν και οι υπόλοιποι 4 κατηγορούμενοι, ήδη όσοι έχουν απολογηθεί έχουν περάσει και από τον εισαγγελέα, αλλά στο τέλος, μετά το πέρας και των 6 απολογιών, αναμένεται και η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι. Τώρα το κατηγορητήριο είναι βαρύ και η δικογραφία μετρά περίπου 3.500 σελίδες. Νέα ντοκουμέντα στο μεταξύ έρχονται στο φως για το πολυπλόκαμο και άρτια οργανωμένο, μπορούμε να πούμε, κύκλωμα στις πολεοδομίες της Αττικής που εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Πρόκειται να σημειώσω για το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει και ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους
τελευταίους μήνες. Επίσης, αναφέρεται ότι ιεραρχικά δομημένη ήταν η οργάνωση με δημόσιους υπαλλήλους, αλλά όχι μόνο, και ιδιώτες. Αναφορικά με τα ποσά που ζητούσαν για τις διευκολύνσεις, τα χρήματα αφορούσαν μεταξύ άλλων τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, έκδοση οικοδομικών αδειών, μείωση διαγραφή προστήμων και διευθέτηση πολεοδομικών και διοικητικών εκκρεμωτήτων κάθε είδους, ενώ σχετικά με τα χρηματικά ποσά που ζητούσαν κυμαίνονταν από τα 1.000 έως και τα 30.000 ευρώ. Αυτές αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και εξελίξεις που έχουμε για το ζήτημα του κυκλώματος στις πολεοδομίες. Στο μεταξύ, να περάσουμε στον 37χρονο Παλαιστίνιο να δούμε και σε αυτό το θέμα και σε αυτό το αστυνομικό θέμα τα νεότερα. Το κουβάρι του θρίλερ με τον 37χρονο Παλαιστίνιο ξετυλίγει η αντιτρομοκρατική, που είναι και πεπισμένη ότι ο κατηγορούμενος που ομολόγησε ότι είναι και μέλος της Χαμάς ετοίμαζε βομβιστική επίθεση εναντίον Ισραηλινού στόχου. Ερευνώνται μάλιστα εξονυχιστικά οι επαφές του 37χρονου για να διαπιστωθεί αν είναι μέλος δικτύου που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει τρομοκρατικά χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες. Τα ταξίδια τώρα και οι επαφές που είχαν οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση τρομοκρατίας των Παλαιστίνιων μέλων της Χαμάς βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΕΕΠ αλλά και της αντιτρομοκρατικής αλλά και των αρχών της Κύπρου που συνεχίζουν την έρευνα. Τοποθετήθηκε και ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και σημείωσε ότι αυτός έφυγε από εδώ, πήγε στη Ζηρίχη. Από τη Ζηρίχη πήγε στο Κατάρ, από εκεί πέταξε στην Ινδονησία και σε συνέχεια πέταξε στη Μαλαισία. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος συνήθις δεν τα κάνει αυτά. Στόχος είναι να εντοπιστούν, όπως είπε και ο κύριος Χρυσοχοίδης, και άλλα εμπλεκόμενα άτομα στην χώρα μας ή αλλού, και βεβαίως σε συνεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες συμμαχικών χωρών να αποκαλυφθούν, όπως και ανέφερε, αν υπάρχουν τέτοιοι πυρήνες και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στόχο να πραγματοποιήσουν και χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε σε επόμενα θέματα τώρα εσωτερικής επικαιρότητας. Να ακολουθεί θέμα για την δίκη των Τεμπών, γιατί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα συνεχίστηκε χθες Τρίτη με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και των δύο πλευρών επί της αγγελικής πρότασης για τις παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας. Τώρα, η εκπρόσωπος νομικού συμβουλίου του κράτους απάντησε στις αιτιάσεις περί αοριστίας ως προς το τροχαίο υλικό, προσκομίζοντας και συμπληρωματικά έγγραφα, ενώ αναφέρθηκε και στην

κατηγορίας. Στην πρώτη μας ενότητα στα πολιτικά μας είδαμε και το θέμα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που αναφέρθηκε στην... Στα 6 χρόνια gov.gr, με συγχωρείτε, να δούμε και τι ανέφερε και ο Δημήτρης Παπαστεργίου. Το αποτύπωμα των 6 χρόνων λειτουργίας του gov.gr αλλά και τα επόμενα βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους παρουσίασε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Τόνισε ότι η επιτυχία του gov.gr δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς αλλά κυρίως και στην αλλαγή που έχει επιφέρει στην καθημερινότητα των πολιτών και των δημοσίων υπαλλήλων. Ξεκίνησε ως μια μεγάλη μεταρρύθμιση εμπιστοσύνης και πλέον αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι το ελληνικό κράτος μπορεί να εξελίσσεται και να γίνεται και πιο αποτελεσματικό. Αναφέρθηκε στις 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες και, τις εκατομμύρια συναλλαγές ο κύριος Παπαστεργίου και επεσήμανε και την πραγματική αξία του εγχειρήματος, το οποίο βρίσκεται στις χιλιάδες μικρές καθημερινές διευκολύνσεις που προσφέρει στους πολίτες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα ευρήματα της πρώτης ολοκληρωμένης αποτίμησης των 20 δημοφιλέστερων υπηρεσιών του gov.gr, η οποία και πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Και από την. Από τα 6 χρόνια λοιπόν gov.gr, να συνεχίσουμε και να δούμε λίγο τις εκπτώσεις που μπορούν να λάβουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, με τη λήξη δηλαδή του διδακτικού έτους, και κλείνουμε με αυτό το θέμα γιατί βλέπω τρέχει και ο χρόνος μας. Με τη λήξη λοιπόν του διδακτικού έτους 2025-26, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν από την περιοχή τοποθέτησής τους προς τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, αξιοποιώντας εκτός εκτοπλοϊκά και αεροπορικά ειστήρια που παρέχονται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά ειστήρια, να σημειώσουμε ότι φτάνουν τα 50% για την επιστροφή τους, καθώς και 30% στα οχήματά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή ανωτέρω έκπτωση που είπαμε είναι η επίδειξη της υπουργικής απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητάς τους. Η επίδειξη της υπουργικής απόφασης δύναται να επιτευχθεί και εκτός της πρωτότυπης και σε μορφή εκτύπωσης ή φωτοτυπίας. Και κλείνουμε λοιπόν τα εσωτερικά μας θέματα. Παρακολουθήσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές εσωτερικές ειδήσεις που έτρεξαν την σημερινή μέρα και που απασχόλησαν την επικαιρότητα. Εμείς στο σημείο αυτό πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό break. Έρχονται και επιτυχίες μας να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την βαριά επικαιρότητα και δισογραφία. Και θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε στεναμονή ακόμα περισσότερες ενότητες αλλά και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ξανά εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε στις θέσεις μας. Ελπίζω να είστε και εσείς στις δικές σας θέσεις για να συνεχίσουμε με την ενημερωτική μας εκπομπή μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα εδώ που παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είχαμε κάνει και ένα σύντομο διάλειμμα, αλλά είμαστε πίσω για να περάσουμε τώρα και σε αμέσως επόμενη ενότητα. Να υπενθυμίσω ωστόσο και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα ότι έχουμε παρακολουθήσει μέχρι ώρα την πρώτη και τη δεύτερη ενότητα με πολιτικά θέματα και εσωτερική επικαιρότητα, ενώ μόλις τώρα περνάμε στην οικονομική επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκυτάλη. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει και δικαίως με όλα αυτά που διαδραματίζονται είτε στην Ελλάδα είτε στον κόσμο καθημερινά. Αλλά όπως λέμε, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα, θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και με αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που αφορά τη νέα εφαρμογή που θα κάνει και την εμφάνισή της σε λίγες ημέρες, αναφορικά με το πόσο κάνει. Σε αυτό λοιπόν αναφέρομαι. Μέσα λοιπόν στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί και σε λειτουργία αυτή η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία, να υπενθυμίσω, θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων σε σούπερ μάρκετ. Μέσω λοιπόν της εφαρμογής Πόσο Κάνει, οι πολίτες θα μπορούν συγκεκριμένα και κατά διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα, θα έχει την ευκαιρία να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος, όπως π.χ. το ρύζι, συγκεκριμένης μάρκας, είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας, όπως αναφέρεται και από τους αρμόδιους του Υπουργείου, είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν και πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν και χρήματα. Εντάσσεται η εφαρμογή αυτή στο ευρύτερο πλαίσιο των μέτρων που προώθηκε και η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας, τα οποία όμως επιβαρύνουν και το κόστος ζωής των οικοκυριών. Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, να υπογραμμίσουμε, συνεχίζει τον διάλογο με τους εμπορικούς φορείς με στόχο και τη διατήρηση των τιμών σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά επίπεδα και την στήριξη των καταναλωτών απέναντι στις οικονομικές προκλήσεις όλης αυτής της περίοδου που διανύουμε. Και από το Υπουργείο Ανάπτυξης να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου προχωράει, σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση που παρακολουθήσαμε, σε ένα νέο πρόγραμμα πρόσληψης επιπλέον 1.000 ανέργων ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμό, με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας των ανέργων αμαία και την αντιμετώπιση των διακρίσεων στην αγορά εργασίας. Όπως και επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτή είναι και η πρώτη φορά που το πρόγραμμα αυτό επεκτείνεται και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Β βαθμού, και αξίζει να σημειωθεί ότι για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί και συνολικά 3.000 θέσεις εργασίας. Την τοποθέτησή της έκανε και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Νίκη Κεραμέως, δηλώνοντας ότι με γνώμονα τη διαρκή προσπάθεια για την καταπολέμηση της ανεργίας, στηρίζουμε επιμέρους κοινωνικές ομάδες που έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες διείσδυσης στην αγορά εργασίας και δημιουργούμε αυτές τις 1.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, ενισχύοντας και αυτό το πρόγραμμα απασχόλησης ατόμων με αναπηρία στους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης ολόκληρης της χώρας. Να αλλάξουμε θέμα, να περάσουμε στο ζήτημα της φοροδιαφυγής, όπου αυστηρότερο πλαίσιο κυρώσεων για τη φοροδιαφυγή θέτει σε εφαρμογή η ΑΔΕ, προβλέποντας και ακόμα και την αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων έως και για 24 μήνες σε περιπτώσεις χρήσης παραποιημένων ταμιακών μηχανών. Στο νέο αυτό καθεστώς ελέγχων εντάσσονται και πλέον και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, οι οποίοι και μπαίνουν και για πρώτη φορά στο μικροσκόπιο των αρχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται όταν η δηλωθής αξία ξεπερνά τα 500 ευρώ ανεξάρτητα από τον αριθμό των παραστατικών που εμπλέκονται. Έτσι, ακόμα και η μία έκδοση μίας μόνο απόδειξης μπορεί να οδηγήσει και σε προσωρινό λουκέτο, όπως και ανέφερε της επιχείρησης, ενώ αντίστοιχες συνέπειες προβλέπονται και για την μη διαβίβαση φορολογικών στοιχείων. Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος και κλείσιμο για 10 ημέρες σε νέα ουσιαστικά υποτροπή εντός των 2 φορολογικών ετών, όπως και επισημαίνεται από την ΑΔΕ. Για να συνεχίσουμε στην ΔΥΠΑ και να θυμίσω ότι
Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 2026 έληξε εχθές 3η 9 Ιουνίου και ώρα 12. Οι δικαιούχοι κατέθεσαν αίτηση συμμετοχής και έχουν και το δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των αποτελεσμάτων αποκλειστικά μόνο ηλεκτρονικά στην συγκεκριμένη διεύθυνση. Να δούμε τι συμβαίνει και στον χώρο των καυσίμων. Πτωτική πορεία καταγράφουν τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Να θυμίσω, οι τιμές των καυσίμων σε ολόκληρη τη χώρα με την αμόλυβδη βενζίνη να επιστρέφει και σε αρκετές περιοχές κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο. Ωστόσο, η νέα ένταση στον περσικό κόλπο και οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές πετρελαίου δημιουργούν αβεβαιότητα για την συνέχεια ενόψη και μάλιστα της θερινής περίοδου. Οι διεθνείς λοιπόν αγορές πετρελαίου συνεχίζουν να κινούνται σε ένα περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας. Μέσα σε μόλις μία ημέρα η τιμή του αργού πετρελαίου κατέγραψε και άνοδο έως και 3,5%. Να δούμε τι ανέφερε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας, ο Μιχάλης Κιούσης, ο οποίος και εκφράζει την ανησυχία του για τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό είπε που συμβαίνει. Μας ανησυχεί αφάνταστα. Από το πρωί η αύξηση εχθές τρέχει με 4%. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί και αύριο έτσι, αλλά πραγματικά δεν είναι καλή εξέλιξη. Πιο συγκεκριμένα τώρα, στην ελληνική αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε την Δευτέρα στα 2,01 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται στα 1,74 ευρώ ανά λίτρο συμπεριλαμβανομένης βέβαια. Έως και τις επιδότησεις, υπενθυμίζω, το 0,15. Την ίδια ώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με στόχο και την εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως και δήλωσε, στόχος είναι η ενίσχυση της πρωτοβουλίας 3-1 και η δημιουργία ενός πιο σταθερού πλαισίου συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. Ουσιαστικά, στο επίκεντρο, όπως καταλαβαίνετε, βρέθηκαν οι ενεργειακές συμμαχίες για την Ελλάδα. Να παρακολουθήσουμε και την κίνηση, την επιβατική κίνηση, όπως εξελίχθηκε για το πρώτο πεντάμινο του έτους, όπου ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, κατέγραψε ιδιαίτερη θετική πορεία στην επιβατική κίνηση με συνολικά άνω των 12 εκατομμυρίων επιβάτες έναντι των άνω 11 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο του περσινού έτους του 2025, σημειώντας και μία αύξηση στο 5,3%. Η άνοδος αυτή προήλθε τόσο από την εσωτερική όσο και από την διεθνή επιβατική κίνηση, με την εγχώρια ωστόσο αγορά να ενισχύεται κατά 6%, να υπογραμμίσω και τη διεθνή κατά 5%. Για να δούμε τώρα ένα θέμα που απασχολεί, αφορά τα διπλώματα οδήγησης. Αλλάζει το πλαίσιο, γίνεται εξαιρετικά ψηφιοποιημένο, δηλαδή δεν θα έχουμε την ανθρώπινη παρέμβαση, και πάμε να το δούμε αναλυτικά τώρα. Τα διπλώματα οδήγησης είναι εδώ και χρόνια συνδεδεμένα με παράπονα για καθυστερήσεις, για γραφειοκρατία αλλά και καταγγελίες για γρηγορόσημα, όπως ονομάζονται. Τώρα το Υπουργείο Μεταφορών επιχειρεί να βάλει τέλος σε αυτές τις πρακτικές με μια σειρά νέων ψηφιακών αλλαγών. Λίγο πριν αποχωρήσει από το Υπουργείο Μεταφορών, μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης και βάλει και υποψηφιότητα, εννοείται, ως γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, όπου και έχει μετατεθεί και στη νέα του θέση, προχώρησε και σε 6 σημαντικές παρεμβάσεις που στοχεύουν να περιορίσουν τη διαφθορά και να απλοποιήσουν και την εξυπηρέτηση των πολιτών αναφορικά με τη διαδικασία απόκτησης διπλώματος. Τα διπλώματα τώρα, οι μεταβάσεις οχημάτων και οι εξετάσεις οδήγησης περνούν σταδιακά σε μια νέα εποχή, όπου οι περισσότερες διαδικασίες θα γίνονται ηλεκτρονικά με λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση, όπως σας προανέφερα και κατά την έναρξη του θέματος, και μεγαλύτερη διαφάνεια για τους πολίτες. Το νέο αυτό μοντέλο βασίζεται κυρίως στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Ήδη έχουν διεκπαιρεωθεί πάνω από 2,1 εκατομμύρια ηλεκτρονικές αιτήσεις, σύμφωνα και με ρεπορτάζ που παρακολουθούμε, ενώ καθημερινά κατατίθενται περίπου 800.000 νέες. Στόχος είναι να μειωθούν, όπως και αναφέρεται, οι επισκέψεις στις υπηρεσίες, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να καταγράφεται και ψηφιακά κάθε ενέργεια που αφορά το συγκεκριμένο θέμα της απόκτησης, δηλαδή του διπλώματος οδήγησης. Και να παρακολουθήσουμε και τι γίνεται με τις νταντάδες της γειτονιάς. Μία νέα ευκαιρία οικονομικής ενίσχυσης για οικογένειες με μικρά παιδιά έχει τεθεί και σε εφαρμογή, καθώς ενεργοποιήθηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Νταντάδες της γειτονιάς. Να θυμίσω, η πρωτοβουλία μάλιστα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποσκοπεί στη διευκόλυνση των γονέων που εργάζονται, αναζητούν εργασία ή σπουδάζουν, καλύπτοντας μέρος και του κόστους φροντίδας βρεφών και νηπίων μέσω του ειδικού βάουτσερ.
απαιτήσεις. Υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας dadades.gov.gr με την διαδικασία να έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί και τα διαθέσιμα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης. Η δράση απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως και 2,5 ετών. Και οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιδότηση έως και 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση επιμελητή-επιμελήτριας, ενώ για μερική απασχόληση το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 300 ευρώ το μήνα. Την εμφάνισή της έχει κάνει η συγκεκριμένη πλατφόρμα, ψηφιακή είναι πλατφόρμα dadades.gov.gr. Και έχουν ξεκινήσει και να υποβάλλονται κοινές αιτήσεις από τους γονείς που πληρούν και τα διάφορα κριτήρια τα οποία ουσιαστικά εντάσσονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 10 και 49 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό και τις οικονομικές ειδήσεις. Κάποιες από τις κέρυες και σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που έτρεξαν για τη σημερινή μέρα. Μένετε εδώ συντονισμένοι και ερχόμαστε με την αμέσως επόμενη διεθνή επικαιρότητα. Παίρνει τον σκητάλη. Οπότε μένετε εδώ για να δούμε αναλυτικά και όλες τις εξελίξεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή. Is

Και βεβαίως είμαστε έτοιμοι στο σημείο αυτό να συνεχίσουμε με το καθημερινό μας μαγκαζίνα, το οποίο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Συνεχίζουμε με όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο, εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2. Λίγα δευτερόλεπτα πριν στο μικροσκόπιο βρέθηκε η οικονομική επικαιρότητα, ενώ μόλις τώρα περνάμε στα διεθνή θέματα να δούμε και αναλυτικά τις εξέλιξεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή. Και όχι μόνο, να μεταφέρω ότι εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει και προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Την ώρα ωστόσο που ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα σε επόμενες ημέρες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας και νέα έντολη μάλιστα αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Παράλληλα, στο διπλωματικό πεδίο, να υπογραμμίσουμε, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης ανάμεσα δηλαδή στις ΗΠΑ και το Ιράν. Επίσης, συναντήθηκαν και οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων Πακιστάν και Λιβάνου με αντικείμενο το εξελισσόμενο περιφερειακό περιβάλλον, όπως καταλαβαίνετε, ασφάλειας αλλά και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας. Να δούμε σε τίτλους τώρα τις σημαντικότερες εξελίξεις που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, όπως και είδαμε λίγο πριν, με τις δύο πλευρές να προειδοποιούν για νέα κλιμάκωση σε περίπτωση επανάληψη πληγμάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, κάνοντας λόγο για εξελίξεις μέσα στις επόμενες μέρες. Το Ισραήλ από την πλευρά του εξέδωσε νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, συμπεριλαμβάνοντας και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Ενώ διασώστες της πολιτικής άμυνας του Λιβάνου απομακρύνουν ηλικιωμένους και ευάλωτους κατοίκους από απειλούμενες περιοχές. Ωστόσο, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, να μεταφέρω, μεταξύ των οποίων δύο μέλη της πολιτικής άμυνας, από Ισραηλινό πλήγμα με ντρόουν στην Σαρκίγια, ενώ η Τεχεράνη πεπειμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τον Λίβανο, όπου συνεχίζεται και η σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ. Έφτασε λοιπόν η στιγμή για να παρακολουθήσουμε και λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις πιο αναλυτικά που έχουμε από τη Μέση Ανατολή. Η Ισραηλινή επίθεση τώρα κατά του Ιράν αποτελούσε προετοιμασία για ένα πολύ σοβαρό πλήγμα. Αυτό δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραηλινού Στρατού. Όσον αφορά τώρα τον Λίβανο, είπε ότι θα συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε και να επιδεινώνουμε την ζημιά στην τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ και να υπερασπιζόμαστε επίσης και τις κοινότητες του Βόρειου Τμήματος. Να προχωρήσουμε στον Υπουργό Ενέργειας, τον ΗΠΑ, τον Chris Wright, ο οποίος ανέφερε ότι η κυκλοφορία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς αυξάνεται πολύ σημαντικά κατά τη διάρκεια της εκχυρίας στον πόλεμο με το Ιράν. Ο Wright τώρα προχώρησε και στις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια και του συνεδρίου του Ατλαντικού Συμβουλίου και πρόσθεσε ότι θα χρειαστούν πολλοί μήνες για να επιστρέψουμε στην κανονική ροή ενέργειας μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Αυτά σύμφωνα και με τον Chris Wright, τον Υπουργό Ενέργειας, τον ΗΠΑ. Στο μεταξύ, το Πεκίνο προέτρεψε όλες τις πλευρές να αποφύγουν την κλιμάκωση του πολέμου, είπα, Ισραήλ κατά του Ιράν, τονίζοντας ότι η στρατιωτική δράση δεν μπορεί να επιλύσει τις διαφορές μεταξύ των εθνών. Η τρίμηνη σύγκρουση, είπα, Ισραήλ-Ιράν έχει πλήξει σκληρά τις χώρες του κόλπου και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών σε επίσημη ανακοίνωσή του, και πρόσθεσε ότι σε αυτό το κρίσιμο σημείο των διαπραγματεύσεων Ιράν και ΗΠΑ, κανείς δεν πρέπει να αναζωπυρώσει αυτή τη στρατιωτική σύγκρουση. Η ασφάλεια και η εδαφική ακεραιότητα των χωρών της περιοχής θα πρέπει να γίνονται σεβαστές αλλά και να τηρούνται. Να συνεχίσουμε με ένα δημοσίευμα του Reuters, όπου με την εξαπόλυση νέων επιθέσεων στο Ιράν, το Ισραήλ θέλει να δείξει ότι πρέπει να έχει λόγο στο τραπέζι των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή, από όπου και μέχρι στιγμής έχει κρατηθεί στο περιθώριο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ κάλεσε δημόσια το Ισραήλ να σταματήσει τα πειρά, έπληξε στόχους στο Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία τον Απρίλιο, αφού το Ιράν εκτόξευσε και πυράβλους εναντίον του Ισραήλ σε αυτό που η Τεχεράνη ουσιαστικά χαρακτήρισε ως αντίπεινα για τις Ισραηλινές επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, και αυτό σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με ένα δημοσίευμα του Reuters. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι συνολικά 3.666 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιθέσεις του στην χώρα στις 2 Μαρτίου. Άλλοι 11.321 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο.
Στο μεταξύ, σχετικά με την κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, τα ιρανικά μέσα από μέρους τους ενημέρωσης δημοσιεύουν και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την νεκρόσιμη ακολουθία για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Αλί Χαμενέι, επικαλούμενα τους διοργανώτες. Ο Χαμενέι σκοτώθηκε όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν την πρώτη μέρα του πολέμου 28. Φεβρουαρίου, οι διοργανωτές έχουν δηλώσει ότι οι νεκρόσιμες τελετές θα πραγματοποιηθούν μετά την 10η μέρα του πρώτου μήνα του Ισλαμικού ημερολογίου, η οποία ανάγεται ουσιαστικά στις 25 με 26 Ιουνίου. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ειδικότερα είχαν αναφέρει ότι οι νεκρόσιμες πομπές θα πραγματοποιηθούν στην Τεχεράνη, στην ιερή πόλη Κομ και στην συνέχεια σε μια άλλη ιερή πόλη που βρίσκεται στο βορειοανατολικό Ιράν, την Μασάντ, όπως ονομάζεται, τη γενέτειρα του Χαμενέι, όπου επίσης θα τα. Και αυτά σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Στο μεταξύ, να σας ενημερώσω ότι ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στρατεύματα που επιχειρούν στην περιοχή Ραμίμ Ριτ στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, σκότωσαν ένα άτομο σε ένα περιστατικό στο οποίο και ανταπέδωσαν τα πυρά. Σε μια δήλωση στο Telegram, ο στρατός ανέφερε ότι κανένας Ισραηλινός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε στο συνεχιζόμενο περιστατικό, καθώς τα στρατεύματα ερευνούν την περιοχή και η αεροπορία επιχειρεί από ψηλά. Να δούμε και την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντώνιο Γκουντέρες, ο οποίος μόλις εχθές ανέφερε και δήλωσε ότι είναι βαθιά ανήσυχος από την ανανεωμένη κλιμάκωση της βίας στην Μέση Ανατολή. Όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι εκεχηρίες στον Λίβανο, το Ιράν και την Γάζα πρέπει να τηρηθούν πλήρως, ανέφερε χαρακτηριστικά σε επίσημη ανάρτησή του. Να προχωρήσουμε στην Χεζμπολάχ, όπου τόνισε ότι η απάντηση του Ιράν στο Ισραήλ για την υπεράσπιση του Λιβάνου ήταν ένα μήνυμα ηθικής, πολιτικής και επιτόπου δέσμευσης. Η ομάδα μάλιστα κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να δράξει την ευκαιρία και να διορθώσει την σχέση της με το Ιράν με τον τρόπο που να εξυπηρετεί και τις δύο χώρες. Κάλεσε στο μεταξύ τις αρχές του Λιβάνου να επωφεληθούν από την υποστήριξη του Ιράν για την επίτευξη των στόχων μας, με μια περιφερειακή ομπρέλα που θα αναδυθεί από τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα και με την Χεζμπολάχ. Συνεχίζουμε στην Τεχεράνη, η οποία επιχειρεί να στείλει πολλαπλά μηνύματα προς την περιοχή και τους αντιπάλους της, υπογραμμίζοντας την στήριξή της προς τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ την ώρα που η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει και υψηλή. Όπως μεταδίδει και διεθνή μέσω, το Ιράν επιδιώκει να καταστήσει σαφές ότι παραμένει προσιλωμένο στην μακροχρόνια συμμαχία του με τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ και είναι έτοιμο να απαντήσει και εάν πληγούν περιοχές που συνδέονται με τη Σιητική Οργάνωση, όπως και είπε, γενικότερα τα λιβανικά εδάφη. Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση που παρακολουθήσαμε, το μήνυμα έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία, αναφέρουν οι διεθνείς αναλυτές, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιφερειακή επιρροή της Τεχεράνης θεωρείται ότι έχει δεχτεί πιέσεις μετά τις εξελίξεις στην Συρία, τον Λίβανο αλλά και σε άλλες χώρες της περιοχής. Στο μεταξύ, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και δύο μέλη της πολιτικής άμυνας του Λιβάνου, έπειτα από Ισραηλινή επιδρομή με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην πόλη Σαρκίγια του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Και να συνεχίσουμε και σε αμέσως επόμενα θέματα, βεβαίως διεθνούς επικαιρότητας που αφορούν τη Μέση Ανατολή. Να δούμε τώρα τι δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν αγνόησε τις παρενέσεις του όταν το Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ιράν σε απάντηση πυραυλικών επιθέσεων. Σύμφωνα και με το BBC που βλέπαμε λίγο πριν, ο Τραμπ ανέφερε ότι κατά την συνομιλία τους προέτρεψε τον Νετανιάχου να επιδείξει κοινή λογική, καθώς βρισκόμαστε κοντά στην υπογραφή μιας πολύ ισχυρής αλλά και πολύ καλής συμφωνίας. Ο εκπρόσωπος επίσης του Ιρανικού Συμβουλίου Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, ανήρτησε και αυτό στην πλατφόρμα ένα βίντεο, στο οποίο ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσετ, μιλά με ικανοποίηση για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Ιράν. Ο Μπαγκάι συνόδευσε την συγκεκριμένη ανάρτηση με ένα απόσπασμα από το έργο Macbeth του William Shakespeare, ασκώντας μια κριτική στις αμερικανικές ενέργειες. Επίσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα ανακοινώσουν πλήρη νίκη επί του Ιράν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, και επειδή ο χρόνος μας είναι 9:41, πάμε να δούμε και κάποια επιμέρους άλλα θέματα, να περάσουμε στο 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αλλάξουμε κλίμα από την
Μέση Ανατολή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε και το 21ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, το οποίο συνοδεύεται και από ενισχυμένα μέτρα στήριξης προς την Ουκρανία. Αυτό το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αυστηροποίηση των περιορισμών στον ενεργειακό τομέα, κυρώσεις στον χρηματοπιστωτικό, όπως επίσης και σημαντικές νέες παρεμβάσεις προβλέπονται στο εμπόριο. Για πρώτη φορά επιβάλλονται και περιορισμοί σε αλλιευτικά προϊόντα, ενώ πολύ σημαντικό αυτό, στον τομέα των μετακινήσεων προβλέπεται και απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για άτομα που έχουν υπηρετήσει κυρίως στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου. Επίσης, η Νορβηγία χρηματοδοτεί με πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ την Ουκρανία για την παραγωγή ναυτικών drones. Επικράτησε και σε ένα σχολείο του Μάντσεστερ, να μεταφέρω, που μία 14χρονη με μαχαίρι σε αμόκ τραυμάτισε έναν δάσκαλο αλλά και συμμαθητές της. Ο καθηγητής ουσιαστικά δέχτηκε πλήγμα στο λαιμό καθότι πήγε να σώσει τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ, έτρεξε και ο χρόνος μας γρήγορα. Μένετε εδώ συντονισμένοι στον Easy 97,2. Με συγχωρείτε, συνεχίζουμε το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες, οπότε ραντεβού σε πάρα πολύ λίγο.

φυσικά επανήλθαμε λοιπόν μετά από σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε λίγα δευτερόλεπτα πριν εδώ στο Easy. Συντονισμένοι είμαστε 97,2 και παρακολουθούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα για τον κόσμο. Ακούσαμε λίγο πριν και την επιτυχία μας στο Next Summer από Damiano David, έτσι για να μπαίνουμε κανονικότατα και σε κλίμα καλοκαιριού. Και είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε και να προχωρήσουμε σε αμέσως επόμενη ενότητα στην πρώτη τελευταία της σημερινής μας εκπομπής. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Να θυμίσω επίσης σήμερα Τετάρτη, σήμερα 10 Ιουνίου, και έχουμε παρακολουθήσει έως ώρας τις τέσσερις πρώτες ενότητες με πολιτικά θέματα, εσωτερική επικαιρότητα, οικονομικές ειδήσεις και διεθνή. Ενώ μόλις τώρα περνάμε στα αθλητικά, στις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως σε αναλυτική πρόγνωση καιρού. Πάμε να ξεκινήσουμε με την αθλητική δισογραφία μας και να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός νίκησε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Greek Basketball League και πήρε ξανά το προβάδισμα στη μάχη του πρωταθλήματος, η οποία και θα μεταφερθεί πλέον ξανά στο Telecom Center Athens. Με τον Ολυμπιακό πλέον στο 2-1 επί του Παναθηναϊκού, οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν και πάλι στο Telecom Center Athens, με τους πράσινους να ψάχνουν νέα ισοφάριση και τους πειραιώτες να έχουν ευκαιρία τίτλου στον τέταρτο τελικό της Greek Basketball League. Το επόμενο λοιπόν παιχνίδι των δύο αιωνίων του ελληνικού μπάσκετ είναι προγραμματισμένο για σήμερα, φυσικά Τετάρτη 10 Ιουνίου, με ώρα έναρξης ξανά στις 9 το βράδυ. Οπότε είμαστε συντονισμένοι για να δούμε και όλα τα νεότερα. Προς το παρόν μένουμε στον τρίτο τελικό να δούμε και κάποιες επιμέρους ειδήσεις όσον αφορά την αναμέτρηση των δύο αιωνίων. Για να περάσουμε να δούμε τι ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν. Μάλλον, τι ανέφερε ο Παναθηναϊκός για Αταμάν και παίκτες, με συγχωρείτε. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, μετά την ήττα του επί του Ολυμπιακού, βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο στη μάχη της διεκδίκησης του τίτλου. Βρίσκεται λοιπόν στην σειρά με 2-1, παρότι πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση, να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε στο σεφ, με την Πράσινη ΚΑΕ να στέλνει το δικό της μήνυμα στήριξη στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες. Μόνο περηφάνεια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας. Είστε ήρωες, είστε νικητές, αναφέρει χαρακτηριστικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Και συνεχίζουμε να δούμε και την τοποθέτηση του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά το ματς του Παναθηναϊκού έναντι του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκα ζήτησε και συγγνώμη από τον φιλάθλο κόσμο για τη συμπεριφορά του στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο δεύτερο τελικό της Greek Basketball League, όπως και ήταν υποχρεωμένος μετά την ποινή του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ο προπονητής, πιο συγκεκριμένα των Πειραιωτών, σημείωσε όμως ότι το σχετικό βίντεο που δημοσίευσε ήταν παράνομο. Προηγηθήκαμε, ανέφερε, στην σειρά ξανά με 2-1, εκμεταλλευόμενοι το πλεονέκτημα της έδρας, για το οποίο και παλέψαμε όλη τη χρονιά on the site. Τι νομίζω πως αξίζαμε, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, να κερδίσουμε. Ελέγξαμε το παιχνίδι καθ' όλη τη διάρκεια, σκοράραμε πάνω από 100 πόντους. Τα παιχνίδια, όπως βλέπετε, έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Μπορεί να σκοράρεις 50 με 55 πόντους στο έναν αγώνα και στον άλλον να βάλεις και 100 και πάνω απέναντι στην ίδια ομάδα με την ίδια τακτική. Προφανώς είναι και οι παίκτες πώς νιώθουν και πώς διαχειρίζονται την πνευματική και σωματική τους κόπωση. Τόνισε χαρακτηριστικά, ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Διαβεβαίωσε όμως κατά βάση ήταν και μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα, όπως και είπε, που το κυνηγούσαν χρόνια. Αυτό, ξέρετε, πάντα δημιουργεί ένα άδειασμα συγκέντρωσης. Πραγματικά αμφέβαλα σε κάποια σημεία, όμως σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε, η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε και σήμερα εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από τον τεχνικό προπονητή του Ολυμπιακού Γιώργου Μπαρτζόκα μετά την νίκη και όλα στον Ερυθρό Λευκών επί του Τριφυλιού. Και να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα. Πάμε στο NBA. Οι San Antonio Spurs, να θυμίσω, κέρδισαν 111-115 στην έδρα του New York Knicks και μείωσαν και σε 2-1 τη σειρά των τελικών του NBA υπό το βλέμμα του Donald Trump, που βρέθηκε και στο Madison Square Garden. Ο Victor Wembanyama έκανε και μια καταπληκτική, θέλω να σας πω, εμφάνιση για να δώσει και την νίκη στους Spurs κόντρα στους Knicks, οι οποίοι κιόλας είχαν σε τρομερή κατάσταση τους Brunson και Anunobi. Η παρουσία του Donald Trump επίσης στη Νέα Υόρκη έφερε και
και αντιδράσεις να σημειώσουμε, μιας και αποδοκιμάστηκε κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ. Ο Γάλλος τώρα στάρ με 32 πόντους, 8 rebound και 6 assists το 39. Έκανε και τη διαφορά για τους νικητές του τρίτου τελικού. Άξιοι συμπαραστάτες πάντως του ηγέτη του Σαν Αντώνιο ήταν η Κάστλ με 23 πόντους και η Χάρπερ με 13 και 9 rebound. Η σειρά θα συνεχιστεί κανονικότατα στην έδρα των Knicks τα ξημερώματα της Παρασκευής, δηλαδή στις 11 του μήνα, σε ένα μάτσο που και θα κρίνει εν πολλής την έκβαση των τελικών του NBA. Με συγχωρείτε, την Παρασκευή 12 Ιουνίου έχασα την ημερομηνία, έκανα ένα μικρό λάθος σε αυτό. Και να συνεχίσουμε τώρα, να συνεχίσουμε σε επόμενα θέματα αθλητικής επικαιρότητας. Να επιστρέψουμε στον Αταμάν, να δούμε τι ανέφερε στους οπαδούς του Ολυμπιακού. Εργίνα Αταμάν έκανε μια ανάρτηση στο Instagram λίγες ώρες μετά την ήττα του Τριφυλιού στον τρίτο τελικό της Greek Basketball League από τον Ολυμπιακό και απευθυνόμενος στους φίλους των Πειραιωτών. Τόνισε ότι η ομάδα τους δεν χρησιμοποίησε κανένα πραγματικό Έλληνα διεθνή παίκτη. Οι αποδοκιμασίες τώρα και τα υβριστικά συνθήματα από τους φίλους του Ολυμπιακού όταν αποβλήθηκε από το μάτς προκάλεσαν και την αντίδραση του Εργίνα Αταμάν, τονίζοντας ότι είναι περήφανος για την καταγωγή του, αλλά ότι αγαπά και σέβεται την Ελλάδα. Ο Τούρκος προπονητής έκλεισε το story του, στέλνοντας μήνυμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού πως η ομάδα του θα παλέψει μέχρι και το τέλος για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και πάμε στο Last Dance σχετικά με το Mundial 2026. Να δούμε έτσι κάποια δυνατά στοιχεία ουσιαστικά για το Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέση συμμετέχουν κανονικότατα στο Μουντιάλ των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού, με την Πορτογαλία και την Αργεντινή αντίστοιχα, και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα πούν και το αντίο του στο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορική έκτη παρουσία του στην διοργάνωση. Ο Λιονέλ Μέση τώρα από τη μεριά του κατεβαίνει στο Μουντιάλ με την Αργεντινή ως κάτοχος της διοργάνωσης και θα ψάξει να κάνει και το back-to-back για πρώτη φορά μετά την εθνική Βραζιλίας. Πέραν από την Σελεσάο και η Ιταλία έχει πετύχει στο μεταξύ το συγκεκριμένο επίτευγμα το 1934 και το 1938, πάμε αρκετά πίσω. Βεβαίως ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμή στην καριέρα του στο Μουντιάλ. Στην τελευταία του ευκαιρία η Πορτογαλία φαντάζει ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση, σίγουρα όχι το πρώτο, όμως είναι στην πεντάδα που έχει και τις περισσότερες έτσι πιθανότητες, μπορούμε να πούμε, για να σηκώσει και την ιστορική κούπα στον ουρανό των ΗΠΑ. Ο Λιονέλ Μέση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνουν λοιπόν αυτόματα οι μοναδικοί ποδοσφαιριστές στην ιστορία του Μουντιάλ που θα δώσουν το παρόν για έκτη διαφορετική φορά. Ξεκίνησε από το 2026, συνέχισε το 2010, 2014, 2018, επίσης και το 2022 και τέλος το 2026, αφού κανείς άλλος στο παρελθόν δεν έχει πετύχει κάτι αντίστοιχο. Το συγκεκριμένο κατόρθωμα θα πετύχει και ο Γκιγέρμο Οτσόα, ο θρυλικός, μπορούμε να πούμε, τερματοφύλακας του Μεξικού. Αυτά όσον αφορά το Last Dance, όπως και το αποκαλούν έτσι πολλοί αθλητικοί reporters σχετικά με το ζήτημα του Mundial 2026. Και πάμε στα δικά μας, να επανέλθουμε στον ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Γιαννούλης εκτός απρόπτου την επόμενη σεζόν, να μεταφέρω, θα αγωνίζεται στην Ελλάδα με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, να κονταροχτυπιούνται για το ναι του διεθνή αριστερού μπακ. Ο ΠΑΟΚ έκανε νέα πρόταση για την αγορά του Γιαννούλη και θέλει να εκμεταλλευτεί και το παρελθόν του ποδοσφαιριστή, αναφέρουν οι πηγές στην ομάδα, για να τον πείσει να συνεχίσει στην Τούμπα την καριέρα του και όχι στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει κάνει και αυτός πρόταση που προσφέρει καλύτερες αποδοχές στον Έλληνα μπακ και πλέον αυτός είναι που καλείται να αποφασίσει αν του χρόνου θα αγωνίζεται στον Πειραιά ή την Θεσσαλονίκη. Ο δικέφαλος τώρα του Βορρά, να δούμε και τα ποσά αναλυτικά. Φέρεται να προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπονού στη γερμανική ομάδα για να αποκτήσει τα δικαιώματα του Γιαννούλη, ο οποίος και αγωνίζεται εκεί από το καλοκαίρι του 2024. Για τον Ολυμπιακό τώρα δεν έχει γίνει γνωστό το ποσό που διατίθεται να δώσει για να τον κάνει δικό του, ωστόσο μένουμε βεβαίως συντονισμένοι για όλα τα νεότερα για την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Στο μεταξύ προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα, νομίζω,
Για δώστε μου κάποια δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είχαμε και μία νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για την διαιτησία στους τελικούς με τον Ολυμπιακό. Να το δούμε και αυτό. Προχώρησε λοιπόν σε νέα ανάρτηση ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκού, για να διαμαρτυρηθεί για τη διαιτησία στους τρεις πρώτους τελικούς της Greek Basketball League. Η διαφορά στις κερδισμένες βολές προκάλεσε και την ανάρτηση του Γιαννακόπουλου, που χρησιμοποίησε και μία παλιά φωτογραφία του Παναγιώτη Αγγελόπουλου από το 12, όταν είχε τυπώσει σε μπλούζα τη διαφορά στις βολές τότε ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ο ιδιοκτήτης του τριφυλιού άλλαξε τα νούμερα και βάλει σε κόκκινο χρώμα τις 75 βολές του Ολυμπιακού και σε πράσινο τις 27 του Παναθηναϊκού από τη φετινή σειρά των ημιτελικών και έγραψε ως λεζάντα: «Εμείς και το εγάλιο θυμίζει η φάση». Αυτή ήταν έτσι χαρακτηριστικά η τοποθέτησή του. Μετά την δεύτερη ήττα του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, είχαν προηγηθεί και άλλες αναρτήσεις του Γιαννακόπουλου, αναφέροντας αρχικά το 0-3 στην συνείδηση όσων αγαπάνε το άθλημα, ενώ στη συνέχεια έκανε και το ερώτημα στους αδελφούς Αγγελόπουλου σχετικά με τα υβριστικά συνθήματα κατά της κόρης του που ακούστηκαν στο φινάλε του αγώνα. Αυτά λοιπόν και για το συγκεκριμένο θέμα. Κλείνουμε τις αθλητικές μας ειδήσεις στο σημείο αυτό για να περάσουμε για σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στην αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα για την Αττική, όπου αναμένεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά το μεσημέρι πρόσκαιρα έως και 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ολοκληρώσαμε στο σημείο αυτό και την προτελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου εδώ στο Νίζ 97,2, όμως μένετε συντονισμένοι, μένετε στην παρέα μας, γιατί σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε με τα απολαυστικά μας τρία από το χώρο θεάματος για να κλείσουμε όπως κάθε μέρα άλλωστε με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Και πάμε λοιπόν στο σημείο αυτό να αφήσουμε πίσω τη βαριά επικαιρότητα και δισογραφία και να επικεντρωθούμε στα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος εδώ βεβαίως στον Ιζεν 97,2 και στην τελευταία εκπομπή του και στην τελευταία ενότητα, με συγχωρείτε, τη σημερινής μας εκπομπής, για να κλείσουμε βεβαίως και με τον καλύτερο τρόπο όπως κάνουμε καθημερινά. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με κάτι άκρος απολαυστικό, με feel good ατμόσφαιρα και με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, γιατί βεβαίως ο Ιζεν 97,2 βγαίνει έξω και σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Me Party την Πέμπτη, αυτή την εβδομάδα στις 11 Ιουνίου στη Γαλλιάντρα. Διοργανώνουμε λοιπόν το δεύτερο Let's Me Party και δίνουμε ραντεβού με όλους εσάς, με όλους τους ακροατές, αυτή την Πέμπτη στη Γαλλιάντρα, ένα από τα πιο ξεχωριστά, σημειώνω, Airborne Spots στο Μεταξουργείο. Σε ένα καλοκαιρινό After Work Party με μουσική, με κοκτέιλς αλλά και ανεβασμένη διάθεση, ο Ιζεν 97,2 μεταφέρει το ρυθμό της πόλης σε μια βραδιά γεμάτη με τις αγαπημένες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 Dan ξεκινάει το DJ set και υπόσχεται δυνατές στιγμές, feel good ατμόσφαιρα βεβαίως στην καρδιά του καλοκαιριού. Την 5η λοιπόν 11 Ιουνίου στις 8 στη Γαλλιάντρα, για τράκου 4 σημειώστε την διεύθυνση στο Μεταξουργείο και σας περιμένουμε όλους εκεί για να αφαιθούμε από αλλού στις μεγαλύτερες επιτυχίες σε όλων των εποχών. Στο μεταξύ, για να περάσουμε τώρα στη Μαντόνα, γιατί επιστρέφει με κάτι εκρηκτικό. Επιστρέφει ουσιαστικά δυναμικά στο προσκήνιο με το Confessions του The Film, ένα κινηματογραφικό project διάρκειας περίπου 13 λεπτών που συνοδεύει το επερχόμενο άλμπουμ της και έχει συγκεντρώσει ένα τεράστιο ενδιαφέρον στα social media. Πρόκειται για μια οπτιακουστική παραγωγή που συνδυάζει στοιχεία κινηματογράφου, μόδας αλλά και νυχτερινής ζωής μέσα από εικόνες έτσι εμπνευσμένες, μπορώ να σας πω, από την δίσκο και την νυχτερινή ζωή της Νέας Υόρκης. Καλλιτέχνη θα παρουσιάζει 6 νέα τραγούδια, προσφέροντας μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη γεύση του νέου της μουσικού κεφαλαίου. Κάντε μια βόλτα και από το δικό μας soundist.gr για να πάρετε την πιο συνολική, ολιστική γεύση και νότα σχετικά με αυτό το νέο άλμπουμ της Μαντόνα, της αγαπημένης καλλιτέχνηδας όλων των εποχών. Στο μεταξύ, να σας θυμίσω ότι το Athens Cocktail Week, το οποίο και απολαύσαμε, το Athens Cocktail, με συγχωρείτε, Festival, το οποίο και απολαύσαμε το προηγούμενο Παρασκευό Σάββατο, μπορεί να ολοκλήρωσε, να ολοκληρώθηκε, αλλά συνεχίζει με έναν άλλον τρόπο. Σε βγάζει στα καλύτερα μπαρ της πόλης. Από τις 7 λοιπόν την Κυριακή έως και τις 11 Ιουνίου, η γιορτή του κοκτέιλ συνεχίζεται μέσα από το Athens Cocktail Week αυτής της εβδομάδας, μεταφέροντας την εμπειρία του φεστιβάλ σε συνεργαζόμενα μπαρ της Αθήνας. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ που το απολαύσατε από κοντά, μαζί με το εισιτήριό σας, έχετε και ένα ειδικό κουπόνι συμμετοχής, το οποίο σας δίνει την πρόσβαση σε προσφορές 1-1 κοκτέιλ σε περισσότερα από 15 επιλεγμένα μπαρ που συμμετέχουν στη δράση. Γι' αυτό μπείτε στο επίσημο site του Athens Cocktail Festival, δείτε τα αγαπημένα μπαρ που συμμετέχουν στη δράση και βεβαίως μην χάσετε τη στιγμή να τα επισκεφτείτε και να απολαύσετε τα αγαπημένα σας καλοκαιρινά κοκτέιλ. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράια εδώ φυσικά στον Ιζεν 97,2. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο βεβαίως εδώ την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα στον Ιζεν 97,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.

0: εσύ.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
2: Πώς είναι δυνατόν ο Τζέιμς Λαλαμάγκας να έχει σύντροφο? Δηλαδή βγήκε με μια κοπέλα και της είπε: κοίτα να δεις όμως, εγώ κρύβομαι γιατί έχω φάει έναν. Και η άλλη έμεινε μαζί του. Δηλαδή πραγματικά εσύ γνωρίζεις, ας πούμε, τη γυναίκα της ζωής σου.
3: Ναι.
2: Και σου λέει η γυναίκα της ζωής σου: ξέρεις κάτι όμως, έχω φάει έναν.
3: Ναι, αν με έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας.
2: Άσε ρε Στάθη, πως έχει χτυπήσει κατά κούτελα.
3: Και μένω και σε φρούριο.
2: Άμα σε έχει χτυπήσει κατά κούτελα ο έρωτας και έχει φάει άλλη κάποιον.
3: Έχει πισίνα το φρούριο.
2: Σίγουρα θα έχει.
3: Θα μείνω.
2: Τι να σου πω.
3: Έχω αξίες εγώ, να ξέρεις.
2: Ναι, είμαι σίγουρη.
1: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10.